βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR 103,3.
4: Έλα, Παντελή.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: This is an LGR.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό,

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: This is LGR London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ Ελκιάστους 103 και 3 στα FM. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, ναι. Μέρα Τρίτη. It's Tuesday the 8th of September. Good morning from the LGR family. From the LGR fam. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά στον Τζάμικα, Τζάμπικα, στην Δέσποινα, Δεσπούλα, στη Πέπη, Τένα. Και χρόνια πολλά αν εσείς έχετε τα γενέθλια σας σήμερα ή κάποια ξεχωριστή γιορτή. Χρόνια πολλά από το LGR. Και πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί εδώ με Αναστασία και Δρέχη.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning again from the LGR fam. Και η μέρα μας ξεκίνησε βλέποντας έξω από το παράθυρο μας εδώ. Συννεφιασμένος, βροχερός, βρέχει εδώ στο Λονδίνο. Και να πούμε στους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Φινοπόρια σε για τα καλά, όπως φαίνεται. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Creek Radio, να μας ακούτε παντού. Today definitely feels like autumn in the air. It's that raining start, raining. Great day in London. Just press the line. Where are you listening to LGR? That'd be lovely to hear as well. On 07376 611 1033. 6 6 1 10 33. Breakfast a la Ελληνικά.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, κλασικό τραγούδι από Πασκάλι Τερζή και Φίνο Πόρια. Ένα τραγούδι για τον καιρό μας σήμερα εδώ στο Λονδίνο. Ακούμε έτσι ωραία μελωδικά κομμάτια προς την αρχή της εκπομπής μας, εκπομπούλας μας, όπως λέει και η Μαρία μας. Breakfast όλα ελληνικά. Straight back after this. Keep it locked, keep it tight, keep it LGR.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to PJFlooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα σας, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Βροχερός ο καιρός σήμερα το πρωί. Φίλες και φίλοι, με τις βροχές να κινούνται σιγά σιγά προς τα ανατολικά. Από το μεσημέρι και μετά όμως το σκηνικό αλλάζει, ο καιρός ανοίγει, η συννεφιά αποχωρεί και θα απολαύσουμε όμορφες περίοδους με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τη θερμόμετρο να δείχνει μέγιστες τιμές κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μια αρκετά πιο δρόσερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες. Και το βράδυ της απόψινης ημέρας προβλέπεται απόλυτα στεγνό, με καθαρό ουρανό και με μόνο λίγες διασπαρτές νεφώσεις. Largely a wet start to the day, rainy start in London. Rain should continue to around the lunchtime. The rain should clear up by lunchtime and the afternoon. So for a much more drier afternoon and the rest of the day. And evening temperatures, highest around 18 in London. Μείνετε συντονισμένοι στον LGI για τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Πάστα. Let's go.

One of the biggest hits of a recent month has gone standing outside here. Us, que noisy, que tonero. Good morning again from Breakfast a la Elinica, Politonomada to LGR. Είμαστε στον από το τρίτο ροφό του LGR House, όπου μεταδίδουμε την εκπομπούλα μας. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο για μια μόνο βραδιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Μια εκδήλωση που σας προσφέρουν το Caris Capital και Alpha Bank London. Χορηγός επικοινωνία στο LGR, το London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός will be in London for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. The official radio partner for this event is LGR London Greek Radio. Proud media partner for Argyros in London. LGR.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3.

Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αυτά μας δηλώνει η Κατερίνα Γιόλου μέσα από το όλο καινούριο της τραγούδι. Ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Το νέο σεζόν για το φινόπωρο μας. Φινόπωρο. Και από τον Παγκόσμιο Μέρα Ψεύτη πάμε στο Παγκόσμιο Φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
4: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio.
6: Χαμένος

Και τι λέει ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο? Δροχερός ο καιρός σήμερα το πρωί. Φίλες και φίλοι, με τις δροχές να κινούνται σιγά σιγά προς τα ανατολικά. Από το μεσημέρι και μετά όμως το σκηνικό αλλάζει, ο καιρός ανήκει, η συννεφιά αποχωρεί και θα απολαύσουμε όμορφες περίοδους με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με το θερμόμετρο να δείχνει μέγιστες τιμές κατά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά πιο βροσερή ημέρα με σχέση με τις προηγούμενες. Και για το βράδυ της απόψινής ημέρας προβλέπεται πολύτα στεγνό με καθαρό ουρανό. Any starts in London should be a clearing up by lunchtime and the afternoon. Today's temperatures highs of up to 18. Λοιπόν, να στείλουμε και το επόμενο μας τραγούδι σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στην Δέσποινα, στη Μαρία, στο Μάριο. Χρόνια πολλά. Αν εσείς έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Και ένα τραγούδι για την Μαρία.

0: Sport.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Και χορηγός επικοινωνίας στο LGR, το London Greek Radio.

0: Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Δασούλα Χριστοδούλου και η εκπομπή μας Mid Morning Tuesday. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε.
1: This is LGR.

0: LGR. Broadcasting live worldwide. Ο Τον είναι ο Φίτου στο LGR.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μου στις 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά. Από τις 7 μέχρι και τις 10 θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και σήμερα. Θα αρχίσουμε πολύ σύντομα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τη Δόκτωρ Νάγια Γιακουμάκη, Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Hellenic Center. Πολλές μουσικές επιλογές. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε μία συνέντευξη με τον Professor Ben Gardner και θα μιλήσουμε για το νερό. Πόσο νερό νομίζουμε ότι ξοδεύουμε, ενώ πόσο ξοδεύουμε στην πραγματικότητα. Και στη τρίτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη βραβευμένη σεφ Sally Appy και την Anna Munoz και να μιλήσουμε για το φαγητό, για τα παραδοσιακά φαγητά της Μεγάλης Βρετανίας. Πόσο μπορούμε να κάνουμε αλλαγές και πόσο μας λείπει όμως το παραδοσιακό φαγητό. Αυτά όλα εδώ στους 103,3 FM. Καλή σας μέρα!

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, δροσερός, ρομαντικός, με βροχούλα. 16 βαθμοί Κελσίου και βλέπω το θερμόμετρο να φτάνει μόνο τους 19 βαθμούς Κελσίου, όμως θα δούμε και τις ηλιακτίδες και πηγαίνουμε στο Birmingham. Επίσης συννεφιασμένος ο καιρός και βροχερός, αλλά ας πάμε λιγάκι στις θερμές χώρες. Λευκοσία, 29 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια. Και Αθήνα επίσης 28 βαθμούς Κελσίου βλέπω να έχει, επίσης ηλιόλουστος ο καιρός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μου. Καλή ακρόαση.

0: LGR 103,3 FM, Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα έχουμε μία ξεχωριστή φιλοξενούμενη εδώ στο LGR και θα μιλήσουμε για την ίδια και για το Hellenic Center. Το Hellenic Center αποτελεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό στην καρδιά του Λονδίνου. Έναν χώρο που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει την ελληνική και κυπριακή παροικία, αλλά που μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κόμβο, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στη Βρετανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και το ευρύτερο ελληνόφωνο κόσμο. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 στο τιμόνι του Hellenic Center βρίσκεται η Δόκτω Νάγια Γιακουμάκη, με μία μακρά και ιδιαίτερα σημαντική πορεία στο χώρο των τεχνών, της επιμέλειας εκθέσεων και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Για 17 χρόνια υπήρξε επιμελήτρια στο Whitechapel Gallery του Λονδίνου, όπου διετέλεσε επίσης Head of Curatorial Studies and Ιδρυτική Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MA Curating Art and Public Programs. Έχει συνδιευθύνει την Athens Biennale και έχει επιμεληθεί περισσότερες από 40 εκθέσεις και καλλιτεχνικές αναθέσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ίδια, να μιλήσουμε για τη διαδρομή που την οδήγησε στο Hellenic Center, για το όραμα που έφερε μαζί της όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του, για όσα έχουν αλλάξει αυτά τα 4 χρόνια και βεβαίως για το ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα που μας επιφυλάσσει το φθινόπωρο του 2026. Νάγια, καλώς ήρθες στο Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνου, London Greek Radio. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι σήμερα μαζί μας και με όλο το θάρρος, αφού γνωριζόμαστε εδώ και καιρό, θα μιλήσουμε στον ενικό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που τα καταφέραμε.
0: Ναι, τελικά. Λοιπόν, έχω αναφέρει μερικά από αυτά που έχεις κάνει, γιατί το βιογραφικό σου έχει πάρα πολλά και συγχαρητήρια. Έχεις μία πορεία περισσότερο από 30 χρόνων στο χώρο των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Πού ξεκίνησε αυτή η σχέση σου με την τέχνη? Ήξερες από νωρίς ότι αυτός ήταν ο χώρος στον οποίο ήθελες να αφιερώσεις την επαγγελματική σου ζωή και μάλιστα το κάνεις ό,τι κάνεις με πάθος?
1: Αυτό είναι αλήθεια, το πάθος. Λοιπόν, μου θυμίζεις ότι πέρασαν 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γίνω αρχαιολόγος όταν ήμουν μικρή, στην εφηβεία. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ η αρχαιολογία. Και βέβαια, μεγαλώνοντας από τα 18 μου και μετά, ήμουν σίγουρη ότι θέλω να ασχοληθώ με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Χωρίς να ξέρω, βέβαια, σε αυτή την ηλικία, ποτέ δεν ξέρουμε ιδιαίτερα τι θέλουμε. Αλλά ξεκίνησα με φωτογραφία, όπου σπούδασα στην Ελλάδα φωτογραφία και μετά στην Αγγλία το 1988. Δηλαδή, πάμε για μια Αγγλία πολύ διαφορετική, ένα Λονδίνο, όχι το σημερινό που γνωρίζουμε όλοι. Και μάλιστα ένα από τα πρώτα μου projects στο πανεπιστήμιο ήταν η καταγραφή όλης της Green Lanes. Πήρα τη μηχανή μου και κάθε κατάστημα, κάθε έμπορο τον φωτογράφιζα, πορτρέτα, και μάλιστα είχε μπει τότε και σε μια εφημερίδα της κοινότητας. Μετά εξελίχθηκε η φωτογραφία, με οδήγησε στη διδασκαλία της φωτογραφίας για πολλά χρόνια. Πάντα λατρεύω τη διδασκαλία και πάντα επιστρέφω σε αυτήν. Και μετά από αρκετά, μπορώ να πω 10 χρόνια συνεχούς διδασκαλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γιατί γύρισα εκεί, άρχισε να με ενδιαφέρει η επιμέλεια. Ήμουνα και εγώ ίδια καλλιτέχνης, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς βάζουμε τα πράγματα μαζί, έτσι για να το πω πολύ απλά. Έτσι. Το τι νοήματα δημιουργούμε στο κοινό και πώς αναδεικνύουμε τα έργα τέχνης με τους συνδυασμούς που κάνουμε. Οπότε πολύ αργά, έτσι, πολύ απαλά, ας πούμε, άρχισε η διαδικασία με την επιμέλεια, κατέχοντας ταυτόχρονα την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα, και μετά αυτό με οδήγησε σε σπουδές, διδακτορικό δηλαδή κατευθείαν, γιατί είχα ήδη κάνει τις σπουδές μου, και σιγά σιγά

0: αυτό με έφερε ξανά στο Λονδίνο, διότι στην Αθήνα έκανα αρκετά πραγματάκια, αλλά μετά από λίγο άρχισα να επαναλαμβάνομαι και εγώ ίδια και να βλέπω τα ίδια και τα ίδια γύρω μου. Μιλάμε για μια άλλη Αθήνα, έτσι, όλα στην Αθήνα, τις αρχές του 90. Και με αυτό με έφερε σιγά σιγά στο Λονδίνο ξανά και στη Whitechapel Gallery.
1: Mm-hmm. Τι σου έδωσαν αυτά τα 17 χρόνια στη Whitechapel Gallery, Νάγια?
0: Ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα η Whitechapel Gallery, γιατί ερχόμουν από την Αθήνα, δεν είχα δουλέψει ποτέ σε μουσεία, είχα δουλέψει ανεξάρτητα, όλη μου η επιμέλεια ήταν σε project spaces με φίλους καλλιτέχνες, πολύ πιο χαλαρά ως ελεύθερος επαγγελματίας, και μέσα από αυτόν τον οργανισμό πραγματικά έμαθα καταρχάς και μπορώ να πω την Βρετανική οργάνωση, αλλά και την Βρετανική οργάνωση των μουσείων και την, αν θέλεις, αυτή την φοβερή πίστη που έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μουσεία, τα δημόσια, για αυτό που προσφέρουν στο κοινό. Δηλαδή εκεί είδα ένα διαφορετικό ήθος, το οποίο δεν το είχαμε μάθει παλαιότερα ως καλλιτέχνες ή ως εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Τα κάναμε τα πάντα για το κοινό, με μεγάλη προσοχή για τα, αν θέλεις, για την επιχορήγηση που μας έπαιρνε το κράτος, με ευθύνη για το τι θα γράφουν οι πινακίδες μας, τα πάνελς μας κτλ. Και το κυριότερο που έμαθα με τα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, γιατί πέρασα από διάφορα στάδια, είναι ότι είδα αυτόν τον οργανισμό να αλλάζει, να επεκτείνεται, να διπλασιάζεται, και ήμουνα ένα κεντρικό κομμάτι αυτής της αλλαγής, και αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο.
1: Εξαιρετικά. Και κάτι που δεν έχω πει, που είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι σου αξίζει και συγχαρητήρια, η αναγνώριση σου ως Most Inspiring Cultural Sector CEO του 2025. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την αναγνώριση, Νάγια? Γιατί ναι, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αγάπη, με πάθος, αλλά όταν υπάρχει και κάποια αναγνώριση, νομίζω ότι είναι σαν να σου λέει προχώρησε. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Ναι, κοίταξε, αυτά, ας πούμε, αυτές τις αναγνωρίσεις, τις δημόσιες, αν θέλεις, εγώ τις ξεχνάω κυρίως. Προσωπικό επίπεδο δεν τα πολύ θυμάμαι και δεν τα πολύ σκέφτομαι αυτά, γιατί όπως και εσύ δουλεύω. Δηλαδή δουλεύω και κάποια στιγμή κάποιος λέει, μα αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο που έγινε, είτε στην γκαλερί, είτε στο κέντρο. Και σχεδόν ξαφνικά ξυπνάω από αυτή τη δουλειά και λέω, α, χαίρομαι πολύ που άρεσε. Οπότε φυσικά είναι μεγάλη τιμή μου να αναγνωρίζετε και το κέντρο, εννοείται, και προσωπικά, αν υπάρχει και ονομαστικά. Απλά δεν τα πολύ βλέπω αυτά εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε ομαδικά, το κάνουμε για το κοινό καλό. Αλλά σαφέστατα ευχαριστώ και τον τύπο και τις εταιρείες αυτές που μας έχουν ψηφίσει τόσες φορές. Και το κέντρο έχει μάλιστα επιλεχθεί και από το Chelsea and Westminster, Kensington and Chelsea and Westminster Chamber of Commerce, δύο φορές ως υποψήφιο charity της χρονιάς. Ήμασταν στα 7 πρώτα πέρυσι. Και φέτος είμαστε πάλι, δεν το πήραμε, αλλά είναι μεγάλη αναγνώριση,
1: είναι
0: τώρα
1: μεγάλη.
0: Και αυτό το μικρό ελληνικό κέντρο μεταξύ άλλων μεγάλων οργανισμών.
1: Γιατί ακούγεται περισσότερο ο ελληνισμός, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή αισθανόμαστε περήφανοι όλοι γιατί μιλάμε για ελληνισμό. Υπάρχει κάποιος σταθμός σε όλη τη διαδρομή που θεωρείς καθοριστικό για την Νάγια Γιακουμάκη που γνωρίζουμε σήμερα?
0: Κοίταξε, νομίζω το ερευνητικό μου κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που εξελίχθηκε, δηλαδή οι εκθέσεις που έκανα και στη Whitechapel, αλλά και τώρα και εκτός Whitechapel, το κομμάτι το πώς ενώνεται η έρευνα με την επιμέλεια και το θέαμα, αν θέλεις, το πολιτιστικό προϊόν, για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η ευκαιρία που είχα να ερευνώ, να διδάσκω, να ιδρύσω ένα μεταπτυχιακό και να το φέρω στην Whitechapel αυτό ως δημιούργημα μιας συνεργασίας, η συναναστροφή με νέους επιμελητές, με τη νέα γενιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικές για μένα. Όλα αυτά λίγο πριν έρθω στο ελληνικό κέντρο.
1: Έτσι, και φτάνουμε λοιπόν μετά από αυτή τη μεγάλη διαδρομή στη σύγχρονη τέχνη, στην επιμέλεια και στην εκπαίδευση. Έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 ένα νέο κεφάλαιο. Αναλαμβάνεις τη διεύθυνση του Χελένη Ξέντε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ναι ή να επιδιώξεις να αναλάβεις αυτή τη θέση.
0: Ναι, ναι. Πολλοί μου έκαναν αυτή την ερώτηση γιατί τους εξέπληξε η αλλαγή. Αλλά εμένα δεν μου έκανε τέτοια τόσο μεγάλη έκπληξη, διότι πρώτον στον προηγούμενο οργανισμό ήμουν πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Το Ελληνικό Κέντρο ήταν ένας πολύ ισχυρός θεσμός, με ισχυρή ιστορία και βαθιές σχέσεις με την ελληνική και την κυπριακή κοινότητα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εκεί λοιπόν είδα, μου είπανε ότι θέλουν πάρα πολύ τα διοικητικά συμβούλια του κέντρου να το ανανεώσουν, να το αλλάξουν. Και πίστεψα ότι υπάρχει σαφέστατα μια τεράστια ευκαιρία, ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον οργανισμό αυτόν, μια απίστευτη θέση στο κέντρο του Λονδίνου, μια ιστορία που υπήρχε, yes. Οπότε δεν ξεκινάγαμε κάτι από το μηδέν φυσικά. Και σκέφτηκα ότι ως ένας άνθρωπος που, παρόλο που δεν είμαι νέα στην ηλικία, είμαι κοντά στους νέους και στους φοιτητές και στην έρευνα, μπορούμε με την θέση αυτή θα μπορούσα ξανά να τοποθετηθεί ο ελληνικός πολιτισμός, να βγει από μια προθήκη αν θέλεις και να συνυπάρχει με την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά σε ένα διάλογο με αυτό που γίνεται γύρω μας. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, βρισκόμαστε στην Αγγλία, και αυτό ήταν αν θέλεις το έναυσμα που με έκανε να πάρω αυτή τη θέση. Δηλαδή φυσικά με επέλεξαν μετά από μια διαδικασία, και να χαρώ πάρα πολύ που πήρα αυτή τη θέση.
1: Νάγια, πόσο δύσκολο ήταν για να βρεις την ισορροπία, δηλαδή για να διατηρήσεις αυτή την ταυτότητα, αν θέλεις, του Hellenic Center, όμως και ταυτόχρονα να γίνουν κάποιες αλλαγές που θεώρησες ότι ήταν αναγκαίες, ότι θα ήταν για το καλύτερο?
0: Ναι, κοίταξε, δεν είναι εύκολο αυτό, και φυσικά μπαίνοντας κανείς σε ένα καινούριο οργανισμό που έχει ήδη το κοινό του, ούτε αυτό είναι εύκολο. Ξαφνικά, όταν ηγούμαστε κάτι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, μικρό ή μεγάλο, πρέπει ουσιαστικά και να πείσεις αλλά και να πάρεις μαζί σου τον κόσμο να σε εμπιστέψουν, να σε εμπιστευτούν. Για μένα η δυσκολία ήταν αρχικά, όχι δυσκολία, το challenge, η ισορροπία ήταν η κατανόηση ότι η διασπορά καταρχάς δεν είναι μια ενιαία και ομοιογενής ομάδα. Έτσι. Δηλαδή αυτό που εμείς λέμε διασπορά, και σχεδόν όλοι μας έχουμε μια εικόνα στο νου μας, έχει αλλάξει απίστευτα τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα οι διαφορετικές κοινότητες, γενιές, ιστορίες και άλλες σχέσεις ο καθένας και με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να λάβω σοβαρά υπόψη μου με την ομάδα και να το ισορροπήσω. Επίσης, δεν κατάλαβα σιγά σιγά ότι δεν υπάρχει αυτή η διάκριση ελληνικό, κυπριακό, βρετανικό, διεθνές, γιατί τελικά ο πολιτισμός αγγίζει τους πάντες. Όμως υπήρχε σαφέστατα ένα κοινό το οποίο έπρεπε και να το διατηρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να διατηρήσουμε αναφορές στην παράδοσή μας, στην ιστορία μας, και να τραβήξουμε τις νέες γενιές οι οποίες ενδιαφερόντουσαν και για την παράδοση, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει νομίζω το ενδιαφέρον ποτέ του κοινού, έχει αλλάξει η γωνία, η σκοπιά, το πρίσμα με το οποίο το βλέπουν. Αυτά λοιπόν ήταν πράγματα τα οποία σίγουρα την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη έπρεπε να τα ισορροπήσουμε, αλλά πιστεύω έχουμε καταφέρει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ισορροπημένο, έχει, όπως μου λένε μερικοί, έχει λίγο απ' όλα και είναι τα περισσότερα θεωρούνται ποιοτικά, και θα ήθελα να πιστεύω.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, όντως είναι. Και πόσο κοντά αισθάνεσαι σήμερα ότι βρίσκεσαι στο Hellenic Center, σε εκείνο που οραματίστηκες όταν ανέλαβες?
0: Νομίζω σιγά σιγά, Βασούλα, το βλέπω να γίνεται. Από την πρώτη χρονιά μπορώ να πω άλλαξαν λίγο τα πράγματα, με την έννοια ότι άρχισε να αυξάνεται το κοινό μας, από εκδηλώσεις ας πούμε που στο παρελθόν ίσως να είχαμε 30 με 50 άτομα, όχι σε όλοι, μιλάμε για πολύ παραδείγματα τώρα. Μπορώ να πω ότι σήμερα κατά μέσο όρο έχουμε 80 με 100-150 άτομα. Αλλά για μένα αυτό δεν είναι κριτήριο και γνώμονας για το τι είναι καλό, γιατί μπορεί ένα event να είναι sold out και να είναι καλό, και ένα να μην είναι και να είναι εξίσου καλό. Αλλά αυτό που βλέπω μέσα στην τέταρτη χρονιά, έκλεισα 4 χρόνια την 1η Σεπτεμβρίου τώρα του 2026, είναι ότι έχει αρχίσει και μας εμπιστεύεται το κοινό, είτε αυτό το κοινό είναι από τη Διασπορά, είτε από την νεότερη κοινότητα που έχει έρθει από την Κύπρο και την Ελλάδα, είτε το διεθνές κοινό. Και το τοπικό του Λονδίνου και το διεθνές κοινό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω... Λέω, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα έρθουμε να ακούσουμε για το φθινοπορεινό πρόγραμμα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
7: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και στο στούτιο είναι μαζί μου η Δοκτωνάγια Γιακουμάκη, διδάκτορη καστικής επιμέλειας, διευθύντριας του Hellenic Center από το Σεπτέμβριο 2022. Νάγια, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό το όραμα στην πράξη είναι να περάσουμε στο φθινόπωρο του 2026. Και θα ήθελα να μας πεις ποιες ημερομηνίες να σημειώσουμε στο ημερολόγιο μας. Τι νομίζεις? Είναι πάρα πολλές, αλλά να κάνεις εσύ τη δική σου επιλογή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Καταρχάς δουλεύουμε πυρετοδός και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί δουλεύουμε σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, θα πω κάποιες ημερομηνίες, αλλά αν ξεχαστούν, η ιστοσελίδα του κέντρου έχει τα πάντα, οπότε όλες τις πληροφορίες μπορεί κανείς να λάβει. Καταρχάς ξεκινάμε με 2 καταπληκτικές εκθέσεις. Έρχονται από την Ελλάδα και οι δύο. Είναι διαφορετικές στο είδος τους. Η μία είναι μία ατομική έκθεση του Γιώργου Ιωάννου, ενός ζωγράφου εκπληκτικού που δούλεψε πολύ τη δεκαετία του 60 και του 70 με lead sponsor την Alpha Bank London, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και ο ζωγράφος αυτός στην Αγγλία είναι εντελώς άγνωστος, δούλεψε ενάντια στην δικτατορία με κύρια εστίασή του τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, κάτι που όπως βλέπουμε είναι πάρα πολύ σχετικό στις ημέρες μας. Η δεύτερη έκθεση είναι από την ιδιωτική συλλογή της Ειρήνης Παναγοπούλου, μια επιλογή, μια πολύ σημαντική συλλέκτρια έργων τέχνης στην Ελλάδα, όπου έρχεται μια επιλογή 13 έργων. Και οι δύο αυτές εκθέσεις ανοίγουν στο κοινό στις 8 Οκτωβρίου. Μετά περνάμε σε μια συζήτηση με την συλλέκτρια Ειρήνη Παναγοπούλου στις 16 Οκτωβρίου. Θα λάβω μέρος εγώ και η υπεύθυνη διευθύντρια της συλλογής της, η Κατερίνα Χατζή. Να αναφέρω 2 πολύ ωραία σεμινάρια που ξεκινάμε με την ιστορικό τέχνης Γκέλι Γκριντάκη, το ένα στις 22 Οκτωβρίου και το άλλο αργότερα το Δεκέμβριο. στις 17 Δεκεμβρίου, η Γκέλη Γκριντάκη θα κάνει ένα σεμινάριο σε 4 μέρη για τις γυναίκες από την καλλιτέχνες, από την αρχαιότητα όμως μέχρι τις μέρες μας, άγνωστες καλλιτέχνες, οπότε θα γίνει μια τρομερή αναφορά. Είναι σε 4 μέρη, οπότε κανείς μπορεί να παρακολουθήσει και τα 4 ή ένα-ένα όπως θέλει. Να περάσω τώρα σε κάτι άλλο, μια πολύ ωραία συνεργασία με το The Garden Cinema. Ο τίτλος του είναι Greece's Gender Divide, και ουσιαστικά εκεί παίρνουμε ως δύο παραδείγματα δύο πολύ γνωστές ταινίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, του Μιχάλη Κακογιάννη τη Στέλλα και τη Τόνια Μαρκετάκη το John the Violent, όπου και οι δύο ταινίες διαπραγματεύονται την, αν θέλεις, βία ενάντια στις γυναίκες, αλλά όταν τις βλέπαμε στην Ελλάδα του τότε, αυτό το θέμα δεν συζητιόταν ποτέ. Το θεωρούσαμε δεδομένο. Απλά ναι. Η Μελίνα Μερκούρη που υποδιόταν τη Στέλλα ήταν ένας αντίθετος χαρακτήρας, και ο Φούντας που υποδιόταν τον, δεν θυμάμαι τώρα, τον σύζυγο, την σκότωσε. Δηλαδή αυτά τα θέματα δεν τα εξετάζαμε. Όμως τώρα θα το φέρουμε αυτό πραγματικά σε μια πολύ καλή συζήτηση με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλήτριες. Επίσης, να αναφερθώ σε μια πολύ, πολύ ωραίο workshop και ομιλία από δύο νέες χορογράφους και performers. Λέγεται Greek Tragedy Upside Down, Electra and Media Through the Lenses of Contemporary Queer and Feminist Theory. Και αυτό, η αρχαία τραγωδία, τα αρχαία συγγράμματα, τα νέα παιδιά τα βλέπουν με ένα άλλο μάτι, γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα έργα γραφόντουσαν και απευθυνόντουσαν σε όλους. Όμως η ιστορία φιλτράρει αυτά που δεν θέλει. Όπως ξέρουμε, η νέα γενιά είναι πολύ πιο ενημερωμένη, πολύ πιο ανοιχτή. Οπότε δίνουν τη δική τους ματιά σε αυτή τη θεματική. Και να τελειώσω με τον φοβερό designer από την Κύπρο που είναι στο Λονδίνο, Μιχάλη Αναστασιάδη, designer εκπληκτικών φωτιστικών και καλλιτέχνης, ο οποίος θα είναι σε συνομιλία με την Emily King στις 10 Δεκεμβρίου αυτό, για την πορεία του από ένας άγνωστος φοιτητής όταν ξεκίνησε μέχρι σήμερα πολύ γνωστός και αγαπητός στην καλλιτεχνική κοινότητα παντού, θα έλεγα. Όπως είπα, επειδή οι ημερομηνίες κάποιες τις ξέχασα κιόλας, στο website του ελληνικού κέντρου www.hellenicenter.org είναι όλο το πρόγραμμα. Φυσικά έχουμε και το πολύ ωραίο πρόγραμμα των societies που είναι μέλη του κέντρου, οπότε και αυτό μπορούν να το δούνε εκεί οι ακροατές. Και φυσικά, όπως είπα, δουλεύουμε και για το 27 αυτή τη στιγμή.
1: Μπορούμε να ακούσουμε ή μας το έχετε έκπληξη ακόμη?
0: Κοιτάξτε, είναι έκπληξη, αλλά μπορώ να σας πω σαφέστατα δύο πολύ μεγάλες ωραίες συνεργασίες. Η μία είναι με το Victoria and Albert Museum, γιατί ίσως να ξέρουν οι ακροατές ότι ανοίγει μια έκθεση που λέγεται From Constantinople to Istanbul το Νοέμβριο. Λοιπόν, έχουμε κάνει τη συνεργασία αυτή με το Victoria and Albert και με τον Μπενάκη, το οποίο έχει μια εξαιρετική συλλογή φυσικά οθωμανικών έργων. Και θα υπάρχει μια συζήτηση με τους επιμελητές αυτής της έκθεσης από το Victoria and Albert και με τον Μπενάκη γύρω στον Απρίλιο, θα ανακοινωθεί. Επίσης, συνεργασία με το Ashmolean, γύρω Ashmolean Museum, γύρω από την έκθεσή τους για την Αφροδίτη. Όπως ξέρουμε, αγαπητή θεά της Κύπρου. Και θα γίνει άλλη μια κουβέντα για το πώς έχει επιμεληθεί αυτή η έκθεση. Για να πάω και λίγο στο σύγχρονο, η Ρεβέκα Καμχή, γνωστή γκαλερίστρα από την Αθήνα, θα φέρει τον Αλέξανδρο Γεωργίου, καλλιτέχνη της, σε μια συνομιλία από την Αθήνα, και άλλους καλεσμένους, μουσική, θέατρο, χορό. Τα ξεχνάω κιόλας, γιατί κάνουμε γύρω στα 47 events το χρόνο.
1: Το ότι είναι ευχάριστο είναι ότι δίνεται και τις ημερομηνίες νωρίς. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νάγια, να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψει, μπορεί κάτι άλλο. Ενώ όταν δίνονται οι ημερομηνίες νωρίς, εντάξει, όταν προκύψει κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις, κάτι σοβαρό, άλλο. Αλλά το βάζεις στο ημερολόγιο σου και είναι εκεί.
0: Ναι. Αυτό ήταν από τις πρώτες αλλαγές που κάναμε. Όχι ότι το κέντρο παλιά δεν τα ανακοίνωνε νωρίς, αλλά για μας, επειδή γνωρίζουμε ότι πλέον το κέντρο με το νέο του πρόγραμμα συναγωνίζεται με άλλα κέντρα του Λονδίνου. Πλέον έχει μπει στο χάρτη, ας πούμε, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, στον πολιτιστικό χάρτη του Λονδίνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς για να έχουμε την ποιότητα που θέλουμε, έτσι. Για να καλούμε τους ανθρώπους που θέλουμε. Δεν θα πει σε κάποιον τελευταία στιγμή που είναι επαγγελματίας, σε κανέναν, και από σεβασμό και μόνο.
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ αυτό. Σημαντικό, σεβασμός.
0: Αυτό.
1: Και βλέπω είναι κάτι που το κρατάς πάρα πολύ. Είσαι επαγγελματίας, συνεπής, που αυτό είναι τα θεμέλια. Και για να σε εκτιμάει άλλος, να σε σέβεται, ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έχω μια ομάδα πίσω μου που είναι εξαιρετική, που τους άλλαξαν με το νέο κέντρο, το αγκάλιασαν, το κατάλαβαν. Δουλεύουν πολύ σκληρά. Αν σκεφτούμε κάτι που δεν είπαμε, έχουμε μια φοβερή δράση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την οποία τη φτάσαμε από 200 κάτι φοιτητές στα 4 χρόνια στους 400. Οπότε έχω πολύ καλούς συναδέλφους που τα κοιτάνε όλα αυτά τα τμήματα. Και κάτι που δεν είπα, και αυτό είναι λίγο μυστικό, αλλά ουσιαστικά μπορώ να σας το πω.
1: Να μας πει.
0: Το μπαρ του κέντρου το παλιό που το ανοίγαμε μία ώρα πριν το πρόγραμμά μας, από τον Οκτώβριο μετατρέπεται στο καφενείο, με την ονομασία Καφενείο. Το διευθύνουν δύο εκπληκτικοί συνεργάτες εξωτερικοί, ο Καλούδης Γιοβανίτσας και η Κυριακή Σιδηροπούλου. Και θα έχει φυσικά ποτά, snacks, αλλά και προϊόντα τέχνης και άλλα προϊόντα. Έχει ήδη μεταμορφωθεί, είναι υπέροχο, αλλά δεν είναι ανοιχτό ακόμα.
1: Οπότε, δηλαδή αυτό θα είναι όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Α, αλήθεια.
0: Όλη την ημέρα μπορεί κάποιος να πάρει το λάπτοπ του, να δουλέψει εκεί, να φάει, να πιει. Βέβαια δεν είναι εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Θα είναι καφέ, snack bar, καφέ για την αρχή. Θα έχουν και φυσικά και ιδιαίτερες και αφιερώματα σε τοπικές κουζίνες, αλλά αρχικά θα παρέχει το καφέ, το τσάι, τα
1: αυτό σνακ. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το είχα δει στην Κύπρο κάπου αυτό, δεν θυμάμαι, και ήταν μάλιστα έτσι σε παραδοσιακό στυλ και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σαν να καθόσουν στο σπίτι σου.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Και όπως λες, μπορείς να διαβάσεις, να έχεις το λάπτοπ σου, ναι. Αν υπάρχει κάποια έκθεση να τη δεις και όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω θα είναι και αυτό, θα ουσιαστικά θα συμπληρώσει την εικόνα που θέλαμε για το κέντρο. Να είναι ένας τόπος που μαζεύεται ο κόσμος, που νιώθει άνετα καταρχάς, ότι νιώθει ότι ανήκει εκεί. Από οποιαδήποτε κοινότητα και να είναι.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει και networking, δηλαδή με αυτή την ευκαιρία. Και μετά αυτό θα φέρει και περισσότερο κόσμο, γιατί θα δούνε το πρόγραμμα και θα πούνε, αν θες πάμε μαζί να δούμε αυτή την εκδήλωση.
0: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι. Και νομίζω θα είναι ακόμα, είμαστε σχετικά στην αρχή. Δηλαδή 4 χρόνια δεν είναι αρχή, αλλά συνήθως δίνουν 3-5 χρόνια για να δεις κάποιες αλλαγές. Και νομίζω έτσι όπως πηγαίνουμε και έτσι όπως έχουμε δει και τα σχόλια και την προσέλευση και τα σχόλια που παίρνουμε από τους καλλιτέχνες τους ίδιους, νομίζω πάμε καλά.
1: Νομίζω αυτό το κάνει και όπως είπες και η ομάδα σου,
0: ναι,
1: και εσύ, δηλαδή το τι επιλέγεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Είσαι ένας άνθρωπος προσιτός, το οποίο αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επίσης έχεις τόσα πολλά να κάνεις, αλλά το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό, σε πολύ συνεπής. Χθες θα πω, γιατί μου αρέσει, δίνω πολύ έμφαση στη συνέπεια και τον επαγγελματισμό. Με ρώτησε ο συνάδελφός μου, μου λέει, μήπως η δόκτωνα για Γιακουμάκη είδε, λέει, την ανάρτηση. Του λέω, δεν νομίζω, του λέω, γιατί η δόκτωνα για Γιακουμάκη, λέω, είναι τόσο συνεπής, λέω, για το μήνυμα που είχα στείλει, σήμερα θα έχει πολύ γεμάτη μέρα. Και έτσι αποδείχθηκε. Γιατί λέω, πάντα παντάει κατευθείαν, λέω. Είναι 4 χρόνια που σε γνωρίζω. Αυτή τη φορά μόνο έτυχε και ήξερα. Και όταν ο άλλος δηλαδή σε μάθει ότι είσαι, δίνει σημασία και στον άλλο, νομίζω εμπιστεύεται και το τι παρουσιάζεις.
0: Σε ευχαριστώ. Χθες, όπως λες, είχα ξεχάσει εκτός από ότι ήταν η μέρα πολύ άσχολη, είχα ξεχάσει και το κινητό μου στο σπίτι.
1: Και το κινητό, ναι.
0: Και σου έστειλα μήνυμα αργά. Ναι, πολύ. Ναι,
1: ναι. Σε ευχαριστώ όμως μετά από τόση κούραση. Λοιπόν, κάτι που έχουμε παραλείψει, κάτι που θα ήθελες να πεις πριν κλείσουμε, Νάγια μου.
0: Δεν νομίζω να παραλείψαμε πολλά. Ήθελα απλώς να πω ότι καλούμε πάντα όλο τον κόσμο, όσο μακριά και να μένει, ό,τι αλλαγές και να βλέπει στο κέντρο, να προσπαθεί να δει λίγο, να ανακαλύψει αυτά που τον αφορούν. Δεν αφορούν όλους όλα, κανέναν από εμάς, αλλά υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ναι. Πάντα κάτι για παιδιά, πάντα κάτι για τις γενιές οι οποίες ενδιαφέρονται πιο πολύ ίσως για την ιστορία μας, για την παράδοση, και πολλά για τους νέους ανθρώπους. Να κοιτάνε το πρόγραμμά μας, να γραφτούν στο mailing list, πολύ εύκολα μέσω της ιστοσελίδας, και νομίζω ότι...
1: Ιστοσελίδα, να πούμε την ιστοσελίδα.
0: Βεβαίως, ξανά, είναι www.hellenicenter.org. Έχουμε Instagram επίσης, at Hellenic Center. Έχουμε Facebook, The Hellenic Center. Και φυσικά είμαστε και μία γραμμή τηλεφώνου, μπορεί να πάρει κάποιος και να πει, που δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και δεν τον ενδιαφέρει, τι έχετε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αυτό που νομίζω ίσως δεν είπαμε, ότι οι δυσκολίες, δηλαδή λέμε για τα καλά της επιτυχίας, υπάρχουν και δυσκολίες βέβαια σε μια τέτοια αλλαγή και μια πορεία, είναι πολλές. Ας πούμε, είναι η εξέβρεση πόρων και χρηματοδότηση, είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, υπομονή, εμπιστοσύνη και το χτίζουμε σιγά σιγά. Είναι η ισορροπία, αν θέλεις, μεταξύ της εμπορικής δράσης, δηλαδή το κέντρο νοικιάζεται φυσικά, έχουμε υπέροχους χώρους, αλλά και της πολιτιστικής και του πολιτιστικού προγράμματος, όλα αυτά. Η φιλοδοξία με την πραγματικότητα, τους διαθέσιμους πόρους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνει ένα μουσείο, και ούτε θέλουμε βέβαια από τη στιγμή, αλλά θέλουμε να χτίσουμε αυτή τη δύναμη σιγά σιγά, ώστε να μπορούμε να καλούμε από την Κύπρο και από την Ελλάδα θεατρικούς, ας πούμε, οργανισμούς. Δεν μπορούμε, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι, οπότε, αλλά θα θέλαμε σιγά σιγά να αναπτυχθούμε και στο χορό πιο πολύ και στο θέατρο.
1: Αυτό θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, να έχουμε ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις.
0: Βεβαίως,
1: από Ελλάδα σιγά, και σιγά. Κύπρο. Και ναι, είμαι σίγουρη ότι σιγά σιγά θα το καταφέρετε και αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόκτωρ Νάγια Γιακουμάκη, που ήσουν σήμερα μαζί μας, η Διευθύντρια του Hellenic Center. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα εκδηλώσεις που μας παρουσιάζετε και τη διατήρηση του ελληνισμού εδώ στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για την προβολή, για την αγάπη, για τα καλά λόγια, και ευχόμαστε να σε δούμε σύντομα.
1: Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό, και να σε ξανάχουμε για να μας ενημερώνεις.
0: Βεβαίως,
1: για το πρόγραμμα.
0: Όποτε με θέλετε, έρχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. VarossiLettings.com. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πριν επικοινωνήσουμε με τον Professor Ben Gardner, να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για την κατανάλωση του νερού. Πόσο νερό νομίζετε ότι ξοδεύετε

0: Moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αντζέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
7: 1, 2, 3.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Γι' αυτό μιλήσαμε για το νερό πριν λίγο. Ελπίζω να λάβουμε υπόψη κάποια πράγματα και να προσπαθήσουμε με μικρά βήματα να χρησιμοποιούμε όσο νερό χρειαζόμαστε και να μην το ξεοδεύουμε. Στη συντροφιά μας το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Και έχουμε και μία ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η επίσημη επιλογή της Κύπρου για τα Όσκα, κράταμε της Μυρσίνης Αριστίδου. Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Επταμελής Επιτροπή Εθνικής Υποψηφιότητας για τα βραβεία Όσκαρ έχει ολοκληρώσει το έργο της για το έτος 2026 με βάση τα κριτήρια και τις νομισμένες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από την Ακαδημία Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις ταινίες οι οποίες κατατέθηκαν, επέλεξε την ταινία Hold On To Me, κράταμε, της Μυρσίνης Αριστίδου ως την πρώτη επίσημη επιλογή της Κύπρου για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα λάβει χώρα στο Los Angeles των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 14 Μαρτίου 2027. Η εν λόγω ταινία έχει υποβληθεί επίσημα στην Ακαδημία Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Επιτροπή Εθνικής Υποψηφιότητας για τα βραβεία Όσκαρ εύχονται κάθε επιτυχία στη σκηνοθέτρια Μυρσίνη Αριστίδου, στον παραγωγό κυρία Μόνικα Νικολαίδου και σε όλους τους συντελεστές της ταινίας. Μπράβο και συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-81-00.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3 FM. Άσε με να φύγω. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω, θα παραμείνω μέχρι τη μία εδώ στη συντροφιά σας και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Την καλημέρα μου στη Γιώτα, Ιωάννα, Πέτρο, Σπύρο και Σοκράτη. Καλή σας μέρα. Ένα θερμό ευχαριστώ στο χορηγό μας Varossi Lettings and Estates για τη στήριξη εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες για την στήριξη της εκπομπής Meet Mornings κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι τις 12. Λοιπόν, βλέπω μία φωτογραφία εδώ στην σελίδα της ΕΡΤ. Εντυπωσιακά άρματα καλυμμένα με εκατοντάδες χιλιάδες δάλιες πλημμύρισαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το κέντρο του Zundert στην Ολλανδία, στη μεγαλύτερη παρέλαση λουλουδιών στον κόσμο που φέτος συμπλήρωσε 80 χρόνια. Το Zundert, η γενέτειρα του ζωγράφου Vincent van Gogh, κοντά στα σύνορα της Ολλανδίας με το Βέλγιο, φιλοξένησε την Κυριακή τη μεγαλύτερη παρέλαση λουλουδιών στον κόσμο, με τεράστια και ιδιαίτερα περίτεχνα άρματα να σχεδιάζουν τον κέντρο της πόλης. Η φετινή διοργάνωση, με τη συμμετοχή 20 χωριών που διαγωνίστηκαν παρουσιάζοντας δημιουργίες τις οποίες είχαν εργαστεί επί μήνες. Τα θέματα των αρμάτων ήταν εμπνευσμένα από πειρατές, σκηνές της φύσης, τον Μεσαίωνα, αλλά και ασιατικούς πολιτισμούς. Αυτά λοιπόν για την εντυπωσιακή παρέλαση λουλουδιών στο χωριό του Βαγκόκ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Ιστοσελίδα varossilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100. Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας? Εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη παραλία. Και ανακοίνωση του Υπουργείου. Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τη θέση του Υπουργείου Πολιτισμού, η απάντηση είναι εξής. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τριμερή σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο El Ela Alamein με την συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου Αμπντέλ Φατά Χαλσίση και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη σύνοδο θα εξεταστούν οι κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μετά τις εργασίες της Συνόδου, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και θα ακολουθήσει σε επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κατηδία συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου και ο ρόλος που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση αυτών των σχέσεων. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή του Ζεν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Σημείωσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει σχέδιο Β και πως η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Πρόσθεσε δε πως το υφιστάμενο status quo δεν επιτρέπει στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και πως εάν η απόφαση ήταν στα χέρια των δύο ηγετών, η Κύπρος θα μπορούσε να φτάσει σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι πρότεινε στον Τουφάν Έρχιουρμαν τη μέθοδο της διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης και την εξέταση των 6 κεφαλαίων αναζεύγη που αφορούν το εδαφικό με το περιουσιακό, τη διακυβέρνηση με την ασφάλεια και τις εγγύησεις, όπως έγινε στο Κρά Μοντανά. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10.30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκοσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να μετέφερε στους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε δηλώσεις του στον ιστότοπο Άξιος, μίλησε για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση το χειμώνα. Αναφερόμενος στα όσα του μετέφεραν οι Βίτκοφ και Κούσνερ, είπε πως το Κρεμλίνο φάνηκε έτοιμο να συζητήσει. Σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα προκαλεί τις τελευταίες δύο ημέρες σε περιοχές της Λευκοσίας τοξικό νέφος εξαιτίας πυρκαγιάς στο χώρο διαχείρισης αποβλήτων στον κατεχόμενο Κουτσοβέντι. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, Μιχάλης Λοϊζίδης, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2012 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν λειτουργεί ορθά τα τελευταία χρόνια. Εξήγησε ότι η ελλειπής κάλυψη των αποβλήτων και η μη σωστή διαχείριση των αερίων μπορούν να προκαλέσουν αναφλέξεις και πυρκαγιές που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναστολή της ποινικής δίωξης για τρεις από τους 6 κατηγορούμενους για το φόνο του Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η κατηγορούς αρχή στη βάση οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λεμεσού, πρόκειται για δύο άνδρες 30 ετών και έναν άνδρα 51 ετών. Στον πρώτο προσθέθηκε η κατηγορία της κλοπής αυτοκινήτου, την οποία παραδέχθηκε. Για τους άλλους δύο έχουν ανασταλεί και οι 15 κατηγορίες που αντιμετώπιζαν με τον 30χρονο να επιστρέφει στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του για άλλη κατηγορία. Ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου για τους υπόλοιπους τρεις που παραμένουν κατηγορούμενοι σε σοβαρή υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Η Εθνική Φρουρά τιμά σήμερα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με εκδηλώσεις στη Λευκοσία. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επετειακή εκδήλωση της Εθνικής Φρουράς στο ΘΟΚ. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως νότιο-ανατολική ασθενής έως μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
1: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Μαζί σας μέχρι και τη μία, όπου θα δώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Λοιπόν, βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, για την Παταγωνία. Η Παταγωνία στο στόχαστρο λοιπόν των τεχνολογικών κολοσσών για γιγαντιαία data centers. Η Παταγωνία της Αργεντινής εξελίσσεται σε ένα νέο πιθανό προορισμό για την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων, καθώς διεθνείς επενδυτές αναζητούν περιοχές με άφθονη ενέργεια, χαμηλές θερμοκρασίες και διαθέσιμες εκτάσεις γης. Η περιοχή στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής προσελκύει το ενδιαφέρον χάρη στο ψυχρό κλίμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοιτάσματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τις μεγάλες εκτάσεις γης παράλληλα. Παράλληλα, η Αργεντινή δεν έχει μέχρι σήμερα βιώσει τις κοινωνικές αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τα μεγάλα data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επικριτές υποστηρίζουν ότι επιβαρύνουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, το περιβάλλον και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Μοίρα μου έγινες. Άντριάννα Πάμπαλη εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 16 τα λεπτά μετά τις 12. Μία ακόμη ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου για την απώλεια του Βάσου Φτωχόπουλου. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Βάσου Φτωχόπουλου, μίας ξεχωριστής και πολυσχηδούς προσωπικότητας των ελληνικών γραμμάτων και του πολιτισμού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο Βάσος Φτωχόπουλος γεννήθηκε το 1950 στην Αιγιαλούσα της Καρπασίας και υπήρξε συγγραφέας, σκηνοθέτης, εκδότης και ενεργός άνθρωπος του δημόσιου διαλόγου. Με τις εκδόσεις Αιγαίων συνέβαλε για δεκαετίες στην πνευματική ζωή του τόπου, δίνοντας χώρο σε συγγραφείς και έργα και δημιουργώντας παράλληλα ένα ιδιαίτερο χώρο συνάντησης ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών. Παράλληλα, μέσα από τη συγγραφική και θεατρική του δραστηριότητα, άφησε το δικό του αποτύπωμα στον σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου. Η αυθεντική παρουσία του χαρακτηριζόταν από

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Argyros, Athena Mu. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη ζωή μας, όμως κάποτε πρέπει να προσέχουμε και να μην βασιζόμαστε τελείως στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα έχουμε με ορειβάτες που χρειάστηκαν διάσωση αφού σχεδίασαν την ανάβασή τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα καλά για τους τρεις ορειβάτες που προσπάθησαν να κατακτήσουν την κορυφή του όρους Σάστα στην Καλιφόρνια. Βρέθηκαν σώοι αφού πέρασαν μια νύχτα εγκλωβισμένοι στο βουνό και χρειάστηκε επέμβαση ομάδων διάσωσης για να επιστρέψουν με ασφάλεια. Τα πράγματα όμως ίσως να μην είχαν πάει τόσο στραβά αν δεν είχαν σχεδιάσει την εκδρομή τους με τη βοήθεια του Gemini της Google. Δεν θα ήταν σωστό να χρεώσουμε στο Gemini κάθε λαθασμένη απόφαση της ομάδας. Οι τρεις ορειβάτες όμως αγνόησαν μεταξύ άλλων τη σύσταση να εγκαταλείψουν την προσπάθεια όταν είδαν ότι είχαν καθυστερήσει σημαντικά. Από ό,τι λέει εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ, υπάρχει και μία ακόμη σημαντική επιφύλαξη. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε οι ερωτήσεις που έκανα στο Gemini, ούτε οι απαντήσεις που έλαβα. Η πληροφορία του chatbot του συμβούλεψε να πάρουν ανεπαρκείς ποσότητες τροφής και νερού βασίζεται σε όσα ήδη ανάφεραν μετά τη διάσωσή τους. Το περιστατικό αποτελεί ωστόσο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που δημιουργούνται όταν ένα chatbot πάβει να χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο και αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της εξειδικευμένης ανθρώπινης γνώσης. Προσοχή λοιπόν για σοβαρά θέματα, νομίζω ότι η ανθρώπινη γνώση είναι πιο έμπιστη. Λοιπόν, εδώ θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη, την ίδια ώρα στις 10 το πρωί. Αλλά μέχρι τότε, αν θέλετε να μ' ακούσετε, μπορείτε να με βρείτε στο Hellenic Voice Podcast, όπου μπορείτε να ακούσετε διάφορες συνεντεύξεις που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Και μπορείτε να το ψάξετε στο... σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες του podcast, το YouTube, Spotify, Amazon, ψάχνοντας Hellenic Voice. Αυτά από μένα, τη Βασούλα Χριστοδούλου, μέχρι την Πέμπτη. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μουσικούλες πολλές, έχουμε και τις ανακοινώσεις μας, όπως κάνουμε πάντα. Και σήμερα θα έχω μαζί μου, και με χαρά μου που θα έχω μαζί μου, δύο πολύ καλούς φίλους, γνωστούς μουσικούς. Θα είναι μαζί μου μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Ανδρέας Ομπεσίρης και η Αγγελική Πολύζου, για να μιλήσουμε για την καριέρα τους, για τη μουσική τους και τα μελλοντικά τους σχέδια. Να είστε μαζί μας για να τα πούμε έτσι και να μάθουμε περισσότερα για τον Ανδρέα τον Πεσίρη και την Αγγελική Πολύζου. Και θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια. Προτίθενται λοιπόν να μας τραγουδήσουν και ζωντανά, παρακαλώ, εδώ στο στούντιο κάποια τραγούδια. Επομένως, κάντε μας παρέα, έτσι. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Έχουμε γίνει ρεζίλοι σε φίλους και γνωστούς και παντού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να δούμε λίγο τον καιρό και βλέπω βροχή, πέφτει βροχούλα αυτή την ώρα. Πέρκει, για να δούμε, σταματήσει πιο ύστερα, γύρω στις 5. Λοιπόν, 100% βροχή προς το παρόν, 16 βαθμοί η θερμοκρασία, 16 βαθμοί Κελσίου, και η βροχούλα θα συνεχίσει μέχρι και τις 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τους 18 βαθμούς, όχι πιο πάνω. Μετά την βροχή που θα βγει ο ήλιος, θα πάει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Θα δύσει ο ήλιος 7:31 λεπτά και να χαροποιήσουμε εσάς που σας αρέσει το φεγγάρι. Κυρία Άννα μου, καλό απόγευμα, και εσείς οι άλλοι, θα βγει το φεγγάρι. 8 η ώρα απόψε θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας μέχρι και το πρωί. Θα ονειροπολήσουμε, θα γράψουμε και ποίηματα και θα τα απαγγείλουμε αργότερα. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σήμερα 100% βροχή μέχρι τις 5, μετά θα βγει ο ήλιος, 18 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι σχεδόν ο ίδιος. Θα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 11 βαθμούς μέχρι 20-22 το πολύ να πάει το Σάββατο. Και την Κυριακή θα ανέβει μέχρι 23. Αλλά η βροχή είναι στην ημερήσια διάταξη αυτό. Λοιπόν, αν θα βγείτε, ομπρελίτσα, ομπρελίτσα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, νομίζω, και κάποια παλιά λαϊκά, έτσι για να προετοιμάσουμε για το έδαφος. Τι λέτε? LGR.

0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στις 2 θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο για ενημέρωση. Μείνετε μαζί μας. Και μετά από το δελτίο ειδήσεων, όπως έχω πει, θα έχω εδώ δύο καλλιτέχνες, τον Ανδρέα τον Πεσίρη, γνωστοί καλλιτέχνες, και την Αγγελική Πολίζου. Θα είναι εδώ να μας μιλήσουν για την καριέρα τους στη μουσική, για τα μελλοντικά τους σχέδια, και επίσης θα επωφεληθούμε τις ευκαιρίες και θα ακούσουμε από την Αγγελική κάποια τραγούδια μαζί με τον Ανδρέα Μπεσίρη, ο οποίος θα παίξει το μπουζούκι. Έτσι, θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε κάποια τραγούδια. Επομένως μείνετε μαζί μας και θα μάθετε περισσότερα μετά το δελτίο ειδήσεων. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Σωτηρία Μπέλου και τέτοια κούκλα και τσαχπίνα δεν υπάρχει στην Αθήνα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα. Στις 2, δηλαδή σε, για να δούμε, 12 λεπτά περίπου, θα έχουμε το LTN Edition, το οποίο θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ και μαζί μου θα είναι στο στούτιο εδώ, ζωντανά, σε μια συνέντευξη, σε μια συνομιλία με τον Ανδρέα τον Πεσίρη, ένας γνωστός μουσικοσυνθέτης εδώ στην παροικία μας, και την Αγγελική Πολίζου, μια καταπληκτική ερμηνεύτρια τραγουδιών, όπου εδώ στο στούσιο θα επιχειρήσουμε, θα παίξει μπουζούκι ο Ανδρέας και θα τραγουδήσει η Αγγελική κάποια τραγούδια, έτσι. Επομένως, μεταξύ κουβέντας θα έχουμε και κάποια τραγούδια να ακούσουμε μαζί, και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα μείνετε μαζί μου για να τα απολαύσουμε μαζί. Σας το υπόσχομαι, θα περάσουμε καλά. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τζόνι, όταν ξαναρθείς κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς, να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Να με αγαπάς, θέλω να με αγαπάς και... Να και μια ευκαιρία να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, όλο το προσωπικό που πάντα μας υποδέχονται με χαρά και μας περιποιούνται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, κυρία Χριστάλα μου και κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη. Χαιρετώ λοιπόν το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, χαιρετώ τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και όλους τους άλλους, καθώς επίσης να χαιρετήσω και το καφενείο εκεί. Χαιρετώ τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και όλους τους άλλους. Να είστε καλά και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
2: Καλό σας απόγευμα. Ολοκληρώθηκε η τριμηρή σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας Αιγύπτου που πραγματοποιείται στο El Alamein με τη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνόδου ήταν οι κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κατηδία συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Θα ξεπεράσει το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ το τελικό κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, ο Μάγης Κεραυνός είπε ότι το ποσό αυτό είναι το αρχικό κόστος και αφορά κατά κύριο λόγο το καλώδιο. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πρόσθετα κατασκευαστικά έργα και άλλες δαπάνες, όπως ασφαλιστικές καλύψεις, αποθήκες και ανάγκες συντήρησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει τελική απόφαση χωρίς σαφή εικόνα για τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, ζητήθηκε επικαιροποιημένη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Κύπρος πρέπει να διασυνδεθεί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ώστε να μην παραμένει ενεργειακά απομονωμένη. Εξέφρασε ωστόσο επιφυλάξεις κατά πόσο η διασύνδεση, που είναι ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο έργο, θα οδηγήσει σε μείωση του κόστου της ενέργειας. Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, εμπλέκονταν σε δραστηριότητες που είναι απαράδεκτες βάσει της σύμβασης της Βιέννης. Η Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η απόφαση δεν σημαίνει διακοπή διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά έχει στόχο να προστατεύσει την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η απάντηση στο ρωσοφοβικό, κατά την έκφρασή της Λόμπη στη Βουδαπέστη, θα είναι σκληρή και επώδυνη. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραυτσένκο ανακοίνωσε ότι παραιτείται μετά την αποκάλυψη σκανδάλου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Το σχέδιο αποκάλυψαν οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης της Διαφθοράς. Ο ίδιος ο Κραυτσένκο έχει δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντος του Προέδρου Ζελένσκι. Ο κλιματισμός στις σχολικές αίθουσες δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια εν έτη 2026, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Καταγγέλει ότι σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν ακόμη λειτουργικά συστήματα κλιματισμού, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης. Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν αμέσως στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Νέα υπόθεση ληστείας με θύμα 25χρονο διανομέα φαγητού διερευνά η αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, ενώ ο 25χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή Ερήμης, προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δύο ύποπτοι επιτέθηκαν και χτύπησαν τον 25χρονο, ενώ στη συνέχεια απέσπασαν τη μοτοσυκλέτα του, καθώς και τσαντάκι μέσης που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 100 ευρώ και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή. Ο 25χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Η μοτοσυκλέτα του 25χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοιχτό οικόπεδο στη Λεμεσό. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως νότιο-ανατολική ασθένηση μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και προοδικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ευχαριστούμε πολύ το ΡΙΚ. Να είναι καλά. Ευχαριστώ την ομάδα ενημέρωση εκεί και ιδιαίτερα την Ιωάννα Σελχώρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθούμε σε όλη την Αρχονιά θαυμάσια μέρα και Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Έχουμε και λέμε 60 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 60 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και όπως έχω πει, σε λίγο μαζί μου στο στούντιο, είναι ήδη στο στούντιο, η Αγγελική Πολύζου και ο Ανδρέας Ουπεσίρης, και θα μιλήσουμε για την καριέρα τους, για τα μελλοντικά τους σχέδια, και έχουν πάρα πολλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καθώς επίσης θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε τραγούδια με τον Ανδρέα να παίζει το μπουζούκι και την Αγγελική να μας τραγουδά αυτά τα τραγούδια. Μεταξύ κουβέντας θα ακούμε και τα τραγούδια. Και να τους καλωσορίσω εδώ. Καλωσορίσατε, παιδιά.
4: Γεια σου, Γεια σου Βασίλη.
3: Χάρηκα που είστε εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε εδώ. Και θέλω να μου κάνετε μια χάρη, επειδή σας έφερα πιο κοντά μου.
4: Ωραία.
3: Έτσι, για να έχουμε καλύτερη έτσι επαφή. Να πλησιάζετε λίγο πιο πολύ το μικρόφωνο.
4: Το μικρόφωνο. Ωραία.
3: Είναι. Δεν σα αφήκα εκεί κάτω και να φωνάζω. Σα έφερα εδώ κοντά. Καλωσορίσατε.
4: Καλώς σε βρήκαμε.
3: Θα τα πούμε σε λίγο έτσι αναλυτικότερα. Αλλά έτσι ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, είστε εδώ ήδη. Επομένως θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και είναι από την Τζένι Βάνου. Δεν ξέρω, εσύ τραγουδάς Τζένι Βάνου νομίζω.
4: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Τζένι Βάνου, ναι. Εννοείται.
3: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».
4: «Σε βλέπω στο ποτήρι μου» ή «Χίλιες βραδιές»?
3: Δεν ξέρω, ο τίτλος εδώ είναι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου», δεν ξέρω, είναι αυτό?
4: Θα πούμε το «Χίλιες βραδιές».
3: Εμείς?
4: Ναι,
3: εντάξει.
4: Ναι,
3: okay,
4: ναι.
3: Εμείς το πάμε να ακούσουμε.
4: Τζένι Βάνου και ναι, τα δύο πάντως.
3: Τώρα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε και μια σύγκριση. Δεν το ξέρα ότι... το είδα το πρόγραμμα,
4: ναι.
3: Αλλά δεν υπολόγισα. Ναι. Ότι θα υπήρχε και Τζένι Βάνου, δεν το θυμάμαι για μιλικρινή.
4: Ναι, ναι, Τζένι Βάνου, πολύ αγαπημένη. Πολύ αγαπημένη.
3: Πάρα πολύ.
4: Καταπληκτική.
3: Πάμε να την ακούσουμε. Και η Γλάντη. This is London Greek Radio.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Τζένι Βάνου και σε λίγο θα ακούσουμε a version of Τζένι Βάνου την αγγελική. Πριν πάμε στο τραγούδια όμως, παιδιά, θέλω να κάνουμε ένα ταξιδάκι, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω. Είμαι και λίγο τσομπόλης, τσομπολεύω. Θέλω να πάω λίγα πράγματα για εσάς. Δεν σας πειράζει, ε?
1: Καθόλου.
2: Καθόλου, χαρά μας.
0: Okay. Πάμε ταξίδι εκεί που γεννηθήκατε. Φυσικά, εσύ γεννήθηκες αλλού,
2: ναι,
0: ο Ανδρέας,
2: ναι,
0: αλλού.
2: Ναι.
0: Θα αρχίσω μαζί με σένα, Αγγελική.
2: Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Από γονείς, ο μπαμπάς μου μουσικός, κιθαρίστας συγκεκριμένα. Έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια με δισκογραφίες, με πιο πολύ στο δημοτικό χώρο θα έλεγα, στο παραδοσιακό.
0: Ναι.
2: Με δισκογραφίες Μίνο, σε μεγάλες εταιρείες τότε, Μίνος, Κολούμπια και διάφορες άλλες. Η μαμά μου τραγουδίστρια κι αυτή. Ναι,
0: πολύ
2: δημοτική τραγουδίστρια ακριβώς. Οπότε από μικρούλα είχα... είχα να πάρω.
0: Χώρο, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία, και έκανες και μουσικές σπουδές.
2: Ναι, μετά, έκανα κλασική κιθάρα.
0: Ναι.
2: Κάποια πράγματα με το τραγούδι. Στο τραγούδι, okay, βασικά. Και ξεκίνησα από πολύ μικρή, δηλαδή από ηλικία, εκτός του ότι πήγαινα μαζί με τους γονείς μου στα πανηγύρια,
0: okay,
2: δηλαδή από 15 χρονών πήγαινα μαζί τους,
0: δηλαδή
2: έλεγα μερικά τραγουδάκια, mm-hmm, είχα και τον τεφάκι μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και 17 χρονών ξεκίνησα κανονικά, επαγγελματικά, σε μαγαζί στην Αξία, Αθήνα.
0: Νωρίς,
2: ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Ο Ανδρέας, Ανδρέα μου, πού γεννηθήκες εσύ?
3: Εγώ τώρα είμαι από Κόρινθο.
0: Α, Κόρινθο, ναι.
3: Ναι. Εγώ δεν ξέρω, γεννήθηκα με μια αγάπη για τα όργανα, για τη μουσική, που δεν κατάλαβα πώς ήρθε ποτέ. Δηλαδή έβλεπα όργανο και με έπιανε...
0: Ήθελε να παίξεις.
3: Ναι, να το αγγίξω, να το χαϊδέψω.
0: Δεν είχαν οι δικοί σου γονείς κάποια...
3: Κανένας.
0: Ούτε αδέρφια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
3: Όχι, κανένας. Έφτιαχνα μόνος μου οργανάκια με ξύλα, ναι, και μπετονιές επάνω από...
0: Άκουρα,
3: πολύ μικρός. Ναι.
0: Και μετά πώς μπήκες κανονικά μέσα σε αυτό το χώρο?
3: Βασικά είμαι αυτοδίδακτος.
0: Α.
3: Ξεκίνησα έτσι μικρούλης, και στα 15 κι εγώ ήμουν επαγγελματίας.
0: Έτσι,
3: Έπαιζα στα πανηγύρια, από εδώ, από εκεί.
0: Κόρινθο, εκεί πάνω.
3: Εκεί πέρα, ναι. Εντάξει, σιγά σιγά, ας πούμε, κατάλαβα τη δυσκολία της μουσικής, κατάλαβα ότι έπρεπε να σπουδάσω. Έκανα διάφορα πράγματα, έκανα κιθάρα, έκανα θεωρητικά, αρμονία.
0: Έκανες και μαθήματα κιθάρας και όλα, ναι.
3: Ναι.
0: Αλλά τραγουδάς κιόλας,
3: Δεν τραγουδάω.
0: Δεν τραγουδάω.
2: Δεν τον αφήνω, μην μου κλέψει τη δόξα.
0: Θα σου πάρει τις δουλειές.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά πότε έγινε το crash, πότε συναντηθήκατε?
3: Ξαναδεθήκαμε πολύ παλιά. Να φανταστείτε ότι η μεγάλη μας κόρη είναι 30.
0: Είναι 30.
3: Είναι γιατρός στο Τζάνιο τώρα.
0: Hey God, yeah.
3: Ναι. Είμαστε πολλά
0: χρόνια. Και έχει τελειώσει η ιατρική.
3: Τέλειωσε η ιατρική. Ah,
2: ναι.
3: Και δουλεύει στο Τζάνιο.
2: Ναι.
0: Ήταν, σπούδασε αρκετά χρόνια, έτσι, για να ειδικευτεί και όλα.
2: Ναι. Ήταν στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
0: Μπράβο. Και τώρα εργάζεται.
2: Τώρα είναι στον Πειραιά, στο Τζάνιο.
0: Τι ειδικότητα?
2: Αιματολογία.
0: Α, αιματολογία, ναι. Μπράβο, τη συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και μετά ήρθε και η μικρή.
2: Και μετά ήρθε και η Μαγδαληνή.
3: Μετά ήρθε η βιολίστρια.
0: Πώς την ονομάζουμε τη μικρή?
3: Μαγδαληνή.
0: Μαγδαληνή. Τι,
2: ναι,
0: ωραίο. Όνομα.
2: Ωραίο, ναι,
0: τι
2: ωραίο.
0: Όνομα, ναι. Η μεγάλη.
2: Μεγάλη ταξιαρχία.
0: Παμεγής
2: των ταξιαρχών.
0: Τι ωραία ονόματα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το γονιό.
2: Όχι.
0: Κάποιο άλλο. Ναι.
2: Ήταν, ναι, δική μας, έτσι, επιλογή.
0: Ταξιαρχία, Και Μαγδαληνή.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
2: Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Ωραία, δουλέψατε, είμαι σίγουρος, επειδή είναι πολλά που κάνατε. Πότε βρεθήκατε στο Λονδίνο και ποιος ήταν λόγος?
3: Στο Λονδίνο ήρθαμε, βασικά ήρθα πρώτος εγώ.
0: Okay.
3: Ήρθα στο Ελιζέ, αν θυμάσαι, πολύ παλιά.
0: Και
3: μετά
0: από
3: λίγο ήρθε και η Αγγελική.
0: Και μετά ήρθε και η Αγγελική, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Η μικρή πόσων ετών ήταν τότε, η μεγάλη σας?
3: 5, 4.
0: Ήταν μικρούλα.
2: Ναι. Μικρούλα, πολύ, ναι.
0: Και σπούδασε εδώ η μικρή, γιατί μείνατε αρκετά χρόνια.
3: Πήγε λύκειο, γυμνάσιο λύκειο εδώ.
0: Ναι.
3: Έδωσε εξετάσεις στην Αθήνα και πέρασε ιατρική στην Κρήτη.
0: Μπράβο της. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Τελείωσε το ελληνικό γυμνάσιο λύκειο Λονδίνου.
0: Εδώ που είναι τώρα και η μικρή.
2: Στην Παναγία μας, ναι, που είναι κοντά στην Παναγία μας.
0: Βοηθάει η Παναγία πολύ.
2: Πάντα.
0: Βγάζει καλά. μαθητούδια.
2: Ναι.
0: Καλά αποτελέσματα πάντοτε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τι λέτε να πούμε το τραγούδι της Τσένης Βάνου? Πες μου να δω, έχουμε Τσένη Βάνου το πρώτο τραγούδι.
2: Ναι, το πρώτο τραγούδι είναι Τσένη Βάνου.
0: Με Τσένη Βάνου. Okay. Ποιο είναι?
2: Χίλιες βραδιές. Όπως είπες και εσύ, για να κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ Σε βλέπω στο ποτήρι μου που ακούσαμε, okay, και τώρα, ναι, Χίλιες βραδιές.
0: Και αυτό είναι του 1973.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ηλίας Ζιμπερόπουλος και μουσική Πλέσας.
2: Ναι, Μίμης Πλέσας.
0: My God. Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Για πάμε.

0: Φυσικά εδώ πέφτει το χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα, είχατε έτσι, λόγω ίσως και την μικρής, είχατε πάει στην Κρήτη ένα διάστημα, λόγω των σπουδών.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι πήγατε εκεί να τη συμπαρασταθείτε, να τη βοηθάτε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βασικά,
0: να είστε κοντά τη.
1: Ήταν δύο οι λόγοι. Mm. Ένα ήταν επειδή συνέπεσε με τον κορονοϊό τότε.
0: Α.
1: Τότε υπήρξε ένας πανικός και θυμάσαι που λέγαμε όλοι να φύγουμε, να κάνουμε τα αεροπλάνα, το πρώτο, το τελευταίο, κάτι τέτοια.
2: Μια αναστάτωση μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά συνέπεσε και με ένα πρόβλημα που είχε μικρή στο πανεπιστήμιο.
0: Okay.
1: Και θέλαμε να τη στηρίξουμε, όπως λες.
2: Ακριβώς.
1: Και τα συνδυάσαμε και πήγαμε στη Κρήτη.
0: Είχατε συγγενείς εκεί, είχατε κάποιους?
2: Όχι.
0: Αυτό είναι φαινόμενο.

0: ήχος αυτά και έφυγα. Ναι. Και θυμάμαι τώρα ότι συγκρίνοντας αυτή την περιπέτεια, είναι το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους εσείς που ναι. θέλετε να φύγετε, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Όχι, να σου πω τι έγινε. Ναι. Εμείς από τη στιγμή καταλάβαμε ότι το παιδί είχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε κατευθείαν, χωρίς να σκεφτούμε.
0: Βέβαια, το παιδί είπε
2: όλα. Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και τη γύρισε και λίγο σε υγεία, πρόβλημα υγείας. Ναι, και δεν κάτσαμε να σκεφτούμε τώρα τι αφήνουμε, τι παίρνουμε. Τι...
0: Φύγατε,
2: απλά μαζεύουμε τις βαλίτσες και φεύγουμε.
1: Πήγαμε,
2: τέλος.
0: Και μετά ξαναγυρίσατε πίσω εδώ και δουλέψατε ένα διάστημα σε διάφορους τόπους. Θυμάμαι και. Για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι και κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε μαζί και ήταν επιτυχία
2: ναι,
0: οι εκδηλώσεις.
2: Ναι, κάναμε, ναι.
0: Ναι, είστε και
2: όμορφα πράγματα.
0: Ναι, είστε και οι δύο επαγγελματίες. Είστε... Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, να κάνεις κάτι το οποίο το ξέρεις καλά και το κάνεις με όλη την αγάπη που έχεις. Γιατί ναι. διαφορετικά, αν το κάνεις, με συγχωρείς, αν το κάνεις για τα λεφτά, ξέχασέ το. Οι τέχνες δεν γίνονται για τα λεφτά. Είναι όμως κάτι παράξενο που συμβαίνει. Κατά την άποψή μου, όσον αφορά την περίπτωση των μουσικών και των καλλιτεχνών, των τραγουδιστών.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποιοι τα παίρνουν χοντρά και κάποιοι βγάζουν έμερικα από το έξω γιατί. Καλά, αυτό είναι παιχνίδια. Νομίζω ότι...
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι καλλιτέχνες που έχουν, ας πούμε, το σουξέ που λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτόματα δηλαδή αυτό. Δηλαδή αρχίζουν να είναι περιζήτητοι, τους θέλει ο ένας, τους θέλει ο άλλος. Οπότε
0: θέλεις, να
2: τα πλέρωσε, το κασέ ανεβαίνει και όλα αυτά.
1: Και η τύχη. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Πολλοί κόσμος προσπαθεί. Κάποιοι στην Ελλάδα παλιά που άκουγα έχουν πουλήσει ιδιοκτησίες, σπίτια
0: για
1: να κάνουν. Να γίνουν.
2: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Παράδειγμα, και εμείς έχουμε προσπαθήσει. Η Αγγελική έχει βγει σε τηλεόραση κάτω. Και να, η Ανιψούλα μου, η Αναστασία. Έκανε ένα τραγουδάκι και έγινε διάσημη.
0: Η Αναστασία αυτή
2: είναι. Είναι ανιψιά του Ανδρέα.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Μα σοβαρά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θυγατέρα του αδερφού σου.
2: Ή... Τη πρώτη ξαδέλφη του.
1: Αντίστοιχα. Δηλαδή ο παπάς μου και ο παππούς της είναι αδέλφια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, έγινε.
0: Η Αναστασία ζούσε στην Αμερική.
1: Ή... Όχι, όχι.
0: Α, εδώ ζούσε.
1: Στα Μέγαρα.
0: Α,
2: Μέγαρα.
0: Ναι,
2: Ελλάδα, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι. Ναι,
1: αλλά θέλω να σου πω ότι σε ένα βράδυ έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, ναι, έκανε επιτυχία.
2: Ναι, ανέβασε το τραγουδάκι.
1: Πολλά βράδια, δεν καταφέρα.
2: Στο TikTok, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και...
0: Βλέπεις η τεχνολογία καμιά φορά βοηθά.
2: Ναι, ειδικά τώρα μόνο η τεχνολογία πλέον.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Στο παρελθόν, ένα τραγούδι να έκανες που να έμπαινε στην. Τέλος πάντων, μέσα στη ζωή των ανθρώπων,
2: ναι.
0: των ακροατών, γινόταν όπως ο φίλος μου ο Σαλαμπάσης. Έκανε ένα τραγούδι,
2: ναι.
0: έκανε ναι. πολυκατοικία, ξέρεις αυτά.
1: Το πήρες από το στόμα μου. Αυτό θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Εσύ.
0: Σ' αγαπάω, μ' ακούς.
1: Ναι, σ' αγαπάω,
2: ναι,
1: ακούς.
0: Είναι αυτό, η τύχη που είπες. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει και άλλους που έχουν κάνει πολλά τραγούδια, ωραία τραγούδια, αλλά δεν πήγανε και πολύ μακριά.
2: Όχι,
0: ναι.
2: όχι. Είναι αυτό που λέγαμε, ναι.
0: Τι λέτε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, για να προλάβουμε να ακούσουμε τουλάχιστον 4-5 τραγουδάκια.
2: Αμέ.
1: Ωραία.
2: Θα πάμε σε ποια κυρία του μεγάλου τραγουδιού. Έχουμε
0: Μαρινέλλα.
2: Έτσι.
0: Μαρινέλλα είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό μου.
2: Ναι. Πάμε Μαρινέλλα λοιπόν. Θα πούμε το σταλιά-σταλιά.
0: Σταλιά-σταλιά. Ωραία. Mm-hmm. Είναι να πούμε και ότι είναι του Ζαμπέτα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, κύριε. Και η στίχη είναι του Διονύση Τσεφρόνη. Δεν είναι γνωστό μουσικός, στιχουργός. Έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Αλλά...
2: Ναι, αλλά το όνομα θες να πεις, όπως είναι κάποιοι άλλοι που είναι πολύ.
0: Ναι, δυστυχώς, ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Ο ποιητής, δηλαδή ο στιχουργός, μένει στην άκρη.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Μιλάνε για τον καλλιτέχνη, για τον τραγουδιστή. Μα
1: θυμάσαι,
0: δεν είναι ο τραγουδιστής.
1: Παλιά θυμάσαι που πρώτα γράφαν το στίχο, στίχη μουσική, έλεγε παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα μουσική στίχη.
2: Έχει αντιστραφεί.
0: Α, έβαλα τη μουσική πρώτα και
1: τώρα
0: μετά.
1: Τώρα μουσική στίχη.
0: Ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Το 70, το 80, στίχη μουσική.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο μπαμπάς της Αγγελικής, που είναι μεγάλος διάσημος συνθέτης και έχει γράψει πολλά τραγούδια, μας το έλεγε ότι τότε.
0: Δεν υπολογίζαν
1: τον. Δεν υπολογίζαν το μουσικό.
0: Ναι.
2: Ο στίχο, ναι, γιατί ο στίχος άγγιζε.
0: Εγώ, κοίταξε, επειδή γράφω στίχους, εγώ πιστεύω ότι ο στίχος, αν δεν έχει καλό στίχο ο μουσικός, δεν κάνει και πολλά πράγματα. Εσύ τι λες, Αντρέα?
1: Εγώ λέω ναι, και ο Κροατής, αν ακούσει κάτι
0: που τον αγγίζει.
2: Να τον αγγίζει.

0: αγγίξει, ναι, να τον αγγίξει.
1: Έχω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, γιατί μου αρέσει να λέω παραδείγματα και να τα... Έχω γράψει δύο τραγούδια, εγώ κυπριακά, με κυπριακό στίχο,
0: ναι,
1: για μια εκδήλωση που έγινε στο Θέατρο Τέχνης της 20 Μηνός για μια εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο.
0: Α, τι ωραία.
1: Τα δύο τραγούδια αυτά, επειδή ήταν βγαλμένα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, οι στίχοι, μιλάνε για το πρόσφυγα και ακόμα και αυτόν τον μετανάστη που θέλει να πάει σπίτι του.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κυπριακή διάλεκτος, θέλω να πάω έσω μου.
0: Έσω μου.
1: Έχω ανακαλύψει λοιπόν, και το ζητούν εντακτικά, ότι αυτό το τραγούδι, και είπα, δεν ξέρω, είπα χθες, γιατί είδα στο Facebook ότι είχε κάπου 6.000 views αυτό το τραγούδι, ένα μήνα τώρα. Και όμως ο μουσικοσυνθέτης μου είπε, όχι, δεν είναι πιο πολλά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πιο πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, ο στίχος, αν μπει μέσα στην ιδιοσυγκρασία του Κροατή και τον, δηλαδή τον παρασύρει μαζί του, είναι τότε... Ναι. Εντάξει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Και εσύ γράφεις στίχους, και ξέρω γράφεις ωραίους στίχους.
2: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Πολύ ωραία, μπράβο. Απαραίτητο χειροκρότημα, ναι. Είναι μεγάλη...
1: Η τροφή του καλλιτέχνη.
0: Ναι. Είναι μεγάλη η τέχνη του καλλιτέχνη και ειδικότερα του μουσικού να μπορέσει να βοηθήσει τη φωνή σου, ένα, ναι. ένα μόνο μουσικό όργανο,
2: ναι, ναι, ναι.
0: να σε κρατήσει ας πούμε εκεί που
2: είναι
0: πιάζεται.
2: Το στήριγμά μου.
1: Τι, ναι. τώρα άνοιξες ένα κεφάλαιο, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, καθώς ακούω την Αγγελική να τραγουδάει, ή εσένα, ναι. ή τον οποιοδήποτε,
0: τον ακολουθάς.
1: Τον ακούω
0: και,
1: προσπαθώ ναι. να τον αγκαλιάσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα τι γίνεται όμως με τα τραγούδια. Ναι. Γράφει ο Γιώργος τον Μπουζούκι στη Λάρισα, γράφει ο Κώστας στην Τραμ στην Καλαμάτα, γράφει εκεί και τραγουδάει τραγούδι σε πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα τι αγκαλιά έχει, δεν είναι ένα πράγμα, ξέρω, τουκ.
0: Άλλο να είσαι στο στούντιο μαζί, πακέτο.
1: Mm. Παλιά έτσι κάνανε.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Παλιά
0: έτσι κάνανε.
1: Έτσι
0: ναι.
1: κάνανε παλιά.
0: Τώρα δεις, α, να η ευκαιρία, αλλά δώστε μου χρόνο να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
2: Βεβαίως.
0: Για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να το συνδέσουμε με αυτό που είπες εκ του μακρόθεν. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πίσω και πάλι.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
4: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. This is London Greek Radio. Ακούτε τον Βασίλη Παναγή και μαζί μου έχω τον Ανδρέα τον Πεσίρη, μουσικοσυνθέτης γνωστός, καθώς επίσης και την Αγγελική Πολύζου, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στην παροικία μας και απουσίαζα για ένα χρονικό διάστημα. Γύρισαν πίσω τώρα και βρίσκονται εδώ στο Λονδίνο, όπου τους έχω μαζί μου στο στούτιο και περνάμε όμορφα. Νομίζω εγώ ότι περνάμε όμορφα, γιατί υποσχέθηκα στους ακροατές μας. Λέω, μην φύγετε, μείνετε μαζί μου. Μην φύγετε, μην κλείσετε το ραδιόφωνο. Ναι. Μείνετε μαζί μου και θα περάσετε ωραία. Εύχομαι να περνούν ωραία. Λοιπόν.
1: Όχι, βρεχτήκαμε, γινάμε μουσκεμα να καταφέρουμε να έρθουμε. Ναι. Άρα απαιτούμε
0: πώς
1: να μείνουμε.
0: Πώς ήρθατε εδώ που τα λέμε, γιατί δεν έχετε αμάξι ακόμα.
2: Ταξιδεύοντας, traveling in London.
0: Τρένα.
2: Ωραία είναι όμως, ωραία
0: ναι,
2: είναι.
0: Είπα εγώ.
2: Εμείς το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, λέω πάντοτε, επειδή ο καιρό μας είναι άστατο, λέω μία ομπρελίτσα να κουβαράτε πάντα μαζί σας. Έτσι κάνω εγώ, χρειάζομαι ομπρελίτσα.
2: Ήρθαμε τιμοπόλεμοι, δεν μπορείς ναι. να πεις.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησες για του μακρόθεν, στέλιο μουσικός, ένας τη μουσική του, άλλος έτσι, ξέρω εγώ, θέλω να μου πείτε. Να μου πεις, Ανδρέα, εσύ που είσαι πιο
2: ναι,
0: κοντά
2: ναι.
0: στη μουσική, ας πούμε, που είσαι ο μουσικός και μετά και η Αγγελική, γιατί επηρεάζει και την Αγγελική πάρα πολύ αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, το AI.
1: AI.
0: Είναι
1: λοιπόν.
0: Η άποψή μου. Mm. Είναι καταστροφή, νομίζω. Δεν, σε ορισμένα πράγματα το AI κάνει καλό. Δίνει πληροφορίες και... Πρέπει να είναι και προσεκτικό όμως το ναι. AI και προσεκτικοί εκείνοι που παίρνουν τις πληροφορίες.
2: Που λαμβάνουν,
0: που λαμβάνουν
2: ακριβώς,
0: τις πληροφορίες.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως, όσον αφορά τη μουσική και τα τραγούδια, δεν μπορώ, τι να πούμε δηλαδή, τι, Φανταστείτε τώρα, τώρα λέω, σε 5 χρόνια, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, okay, θα υπάρχει το Royal Albert Hall και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα ξαναέρθει στο Royal Albert Hall? Ρωτάω και πες το.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, το performance νομίζω δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
0: Δεν μπορεί, να δεν μπορεί, το live.
1: Okay, εντάξει, το live δεν μπορεί.
0: Ναι, αλλά ποιος θα κάτσει να ακούει όμως συνέχεια AI, δίχως να ξέρει ποιος είναι ο καλλιτέχνης, δίχως να ξέρει ποιος είναι ο, πώς το λες, ο τραγουδιστής. Ναι. Απλά να ακούμε τραγούδια. Τραγούδια, ναι, είναι γεμάτος ο τόπος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι θα βγει ένας καλλιτέχνης που είναι ρομπότ και αυτά. Το θέμα ότι ό,τι φτάσει και στα επαγγελματικά στούντιο τώρα, σου λέει ότι τα τραγούδια είναι υβριδικά. Δηλαδή λες ότι αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο. Παίζει μουσική. Ναι, αλλά πόσο? 20% ανθρώπινο μέρος, ναι. 80% έτοιμα.
0: Ο άνθρωπος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί το AI. Όχι κανείς άλλος. Όχι ο μουσικός, όχι ο καλλιτέχνης. Το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Ο παραγωγός.
0: Ο παραγωγός, ναι. Ναι. Οι άλλοι όλοι, πού είναι ο μουσικός, πού είναι η φωνή, κατάλαβες?
2: Καταργούνται σιγά σιγά, μπαίνουν στην άκρη. Καταργείται, ναι, το πνεύμα, mm-hmm, ο δημιουργός δηλαδή, όταν πληκτρολογείς ας πούμε και λες θέλω ένα τραγουδάκι, Φερρυππίν, ναι, Ζεμπέκικο, Φερρυππίν Τσιφτετέλη, με αυτό τον τίτλο, θέλω να έχει αυτό,
1: γράψε
2: το στυλ.
1: Γράψε για αγάπη, για καλοκαίρι, λοιπόν, σε 3 λεπτά στο χέρι.
2: Πού πάει, ναι, ο στιχουργός και ο, ναι,
0: και πάω
2: και ο μουσικός.
0: Παλιά, τα παλιά χρόνια, το jukebox. Είναι το,
2: ναι,
0: πράγμα.
2: Ναι.
0: Το jukebox έκανε παραγωγές ο παραγωγός με τους καλλιτέχνες. Ναι. Ήταν όλοι, συμμετείχαν όλοι. Mm-hmm. Αλλά σε ένα κέντρο δεν εμφανιζόταν κανείς. Παίρνανε το jukebox, βάζανε τις δραχμές μέσα, τις λίρες,
2: ξέρω, ναι,
0: και,
2: ναι,
0: παίζανε και ακούγανε. Ναι. Ήταν το ίδιο? Δεν ήταν το ίδιο. Μετά που άρχισαν live, νομίζω ότι αυτό είναι παροδικό. Η άποψή μου.
2: Το ευχόμαστε.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας μεγάλος καλλιτέχνης θα περάσει η μόδα, η μόδα που λέμε, και μετά θα θέλει το γνήσιο το άκουσμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ας είναι χειρότερο, γιατί το AI είναι τέλειο, έτσι. Αναγνώσεις, ναι, drums, ναι, να παίζουν μέσα κρουστά και, ναι, κιθάρες και αυτά,
0: ναι, ναι,
1: είναι τόσο ωραία που σαν παραγωγός και εγώ, ας πούμε, θα πω, όχι, θα πάρω αυτά. Δεν θα βάλω μουσικό. Είναι τέλειο. Αλλά κάποια στιγμή όμως, εγώ νομίζω αυτό δεν θα θες το τέλειο. Όπως δεν θέλουμε το τέλειο. Ναι. Θέλουμε το λίγο λανθασμένο. Αλλά να είναι γνήσιο, να είναι έτσι, είναι πιο
0: αυθεντικό,
1: ωραίο.
0: Αυθεντικό,
2: ναι,
0: είναι αυθεντικό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα,
2: ναι,
1: περάσει,
2: ναι,
1: εγώ νομίζω θα περάσει.
0: Θα περάσει, και εγώ
1: θα
0: έτσι,
1: περάσει,
0: νομίζω,
1: ναι, έτσι νομίζω. Ναι.
0: Μπορεί είναι, θα περάσει.
2: Ναι, μπράβο, ωραία το έθεσες.
0: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε,
2: Βασίλη,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε, έχω Χάρης Αλεξίου εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Ή Πολύ Πάνω, τι
2: Πολυπάνω.
1: Πολυπάνω.
2: Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μου αδυναμία.
0: Είναι καταπληκτική και αυτή. Η Πολυπάνω έχει αφήσει τεράστιες επιτυχίες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι με Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά και στην περίπτωση αυτή και στίχη και μουσική του Τσιτσάνη.
2: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Και σάλπαρε το πλοίο τελικά.
1: Σάλπαρε το πλοίο.
2: Και μας έφερε στο Λονδίνο. Ναι.
0: Τώρα στο Λονδίνο, πρώτες μέρες ακόμα, πόσες μέρες, 10 μέρες έχετε εδώ περίπου.
1: Έχουμε, ούτε 10 μέρες.
0: Μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Την ημέρα που ήρθαμε, βράδυ, άλλη μέρα το πρωί ξυπνήσαμε και κατεβήκαμε μια βόλτα στο Wood Green να θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ναι.
2: Ποιο ήταν το πρώτο άτομο που είδα?
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Βασίλης Παναγής.
2: Ήταν ο Βασίλης Παναγής.
1: Φοβερό, έτσι.
2: Έξω, να περνάει από το Κώστα, λοιπόν, ναι, το καφέ, ναι, που καθόμασταν, ναι, γιατί ναι, περάσαμε πολλά χρόνια εκεί στο Κώστα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και λέω στην Αγγελική, ο Βασίλης. Και βγαίνω έξω, αγκαλιές, φιλιά και τα λοιπά.
0: Χάρηκα, ειδικά χάρηκα που σας είδα, γιατί ήταν ένα μέρος των ενδιαφερόντων μου που ναι, έλειπε από το Λονδίνο.
2: Ναι.
0: Γιατί και εγώ κάνω κάποιες εκδηλώσεις.
2: Να σου πω, να υπογράψουμε συμβόλαια τώρα, ό,τι θες είμαστε μαζί σου.
0: Κοίταξε, είμαι από τους ανθρώπους, τους παρουσιακούς.
2: Ναι.
0: Δεν υπογράφουν συμβόλαια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δίνουν το χέρι.
1: Έτσι.
0: Δεν, μπορείς, δεν παίρνεις τον λόγο σου πίσω.
2: Αυτό
1: σημαίνει. Έχουμε λόγο, μπράβο.
2: Έχουμε το
0: λόγο.
2: Ίδιο.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Και μάλιστα, σύντομα θα κάνω μια εκδήλωση. Δεν ξέρω αν σας αναφέρα τίποτα.
2: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Απλά
0: με παλιά λαϊκά τραγούδια, ακόμα πιο λαϊκά από αυτά. Όμως Πόλη Πάνου, Μαρινέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα τραγούδια της περίοδου του 50 με 70, κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια. Και θα τι τα ωραία.
0: Πούμε, θα τα ομιλήσουμε αυτό εκτός αέρος. Για,
2: ναι.
0: Αν και θα ήταν καλά να το ακούσει ο κόσμος, αλλά θα μιλήσουμε. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Τι δώσαμε την πληροφορία, όπως και να έχει.
0: Δώσαμε την πληροφορία.
1: Έτσι, ναι,
0: ναι. Πολύ σύντομα, ναι, η εκδήλωση, θα δώσουμε και ημερομηνία και όλα. Όμως, με συγχωρείτε, κατασταλάξατε εντάξει από, ας πούμε, γιατί μικρή πρέπει να πάει σχολείο.
1: Εννοείς, αν είμαστε έτοιμοι πάλι να ανοίξουμε τα φτερά
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: να φύγουμε.
0: Να πετάξετε, ναι.
1: Προς το παρόν, όχι προς το παρόν, είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Κατασταλάξαμε δηλαδή ότι θέλαμε...
2: πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Πολύ γρήγορα. Θυμάσαι που σου είπα, είσαι το πρώτο άτομο που βλέπω,
0: ναι,
2: πιστεύω να μας φέρεις τύχη. Και μας έφερες.
0: Έφερα, τύπα ξύλο.
2: Ναι.
0: Είμαι, ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη δυνατότητα που δεν την πιστεύουν πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Μπορώ να επηρεάσω πράγματα με το μυαλό μου και με την προσευχή μου που κάνω, μια ιδιαίτερη προσευχή. Και όταν σας είδα, λέω, αυτά τα πλάσματα με βοήθησαν στο παρελθόν, είχαμε συνεργαστεί.
1: Τι ωραία
0: και
1: που περνάγαμε.
0: Είχα υπόψη με την εκδήλωση και λέω, να, τώρα που είναι εδώ θα τους ξαναχρησιμοποιήσω. Και είπα, γιατί για είμαστε ειλικρινείς,
2: ναι, ναι,
0: και πρέπει έτσι να είναι τα πράγματα. Είδα τουλάχιστον 3-4 άτομα που σας γνωρίζουν και με γνωρίζουν και μου έλεγαν όλοι, τα παιδιά ήρθαν, θέλουν βοήθεια, να τα βοηθήσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν εκείνο το κομμάτι μου που είπα στον εαυτό μου, εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Και κάνω προσευχές, ειλικρινά.
1: Ναι,
0: κάνω προσευχές.
1: Η προσευχή είναι δύναμη, προσευχή για τον άνθρωπο.
0: Δύναμη. Ναι, εξαρτάται ο καθένας πώς την κάνει.
1: Όπως νιώθει από την ψυχή του. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με τον τρόπο το δικό του.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εγώ τις κάνω. Τις
1: ναι,
0: κάνω. Και είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω τώρα τι είναι αυτό, είναι μια δύναμη, είναι Θεός, πώς
1: και εμείς πιστεύουμε,
0: τον βλέπουν οι άλλοι, δεν ξέρω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αν έχει μορφή οτιδήποτε, είναι μια ανωτέρα δύναμη η οποία όταν την πιστεύεις,
1: αυτό,
0: όταν πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η ανωτέρα δύναμη, πετυχαίνεις το σκοπό ναι, σου, καταφέρνεις να περάσεις πράγματα και όμως χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι
1: ναι,
2: ναι,
0: και μπορεί να μην το πεις Χριστό, να μην το πεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να είσαι χριστιανός και η έννοια του χριστιανού
1: ναι,
0: είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Να αγαπάς
1: τους ανθρώπους σου. Βέβαια, αγάπα τον πλησίον σου, δεν
2: ναι,
1: λέει. Ναι.
2: Θα
0: να μην κλέβει, να μην ψευδομαρτυρεί, να μην.
1: Ναι.
0: Να μην κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Όταν είσαι χριστιανός, δηλαδή όταν είσαι ο άνθρωπος ο καλός.
1: Ναι, ναι. Έχεις αγάπη, έχεις αγάπη.
0: Ναι. Μπορεί να κάνεις πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είμαι καλός εγώ, θα επιτρέψω στο διαφημιστικό να ακουστεί. Και μετά τα επανέλθουμε, έτσι. Ακόμα ένα διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Έχουμε 45 λεπτά μετά τις 2, μέχρι τις 3, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω και πάλι και είναι ακόμα μαζί μου εδώ ο Ανδρέας Μπεσίρης και η Αγγελική Πολύζου. Παιδιά, όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Κάποιοι μας βοηθούν, κάποιοι είναι δίπλα μας. Ο γονιός είναι κοντά στο παιδί του, ναι. Οι φίλοι είναι κοντά στους φίλους, οι συναδέλφοι κοντά στους συναδέλφους. Τώρα που ήρθατε, είμαι σίγουρος ότι είχατε κάποιες περιπέτειες, μικροπροβλήματα.
1: Είχαμε, ναι.
0: Ήρθαν, όπως είπες και εσύ, με είδατε και χάρηκα που σας είδα και χαρήκατε. Πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσετε κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν μπει έτσι στην διαδικασία να σας βοηθήσουν. Θέλετε να πείτε κάποια ευχαριστώ σε αυτούς τους φίλους?
1: Για πες, Ανδρέα.
2: Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα και οι δύο μαζί.
1: Και οι δύο μαζί, ναι. Τον αγαπημένο μας φίλο, τον Παντελή.
2: Γεια σου, Παντελή.
0: Ο Παντελής
2: είναι ο φύλακας αγγελός μας.
0: Έτσι, ε?
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μετά να μιλήσω για το φίλο μου τον Άντι. Το φίλο μας τον Άντι. Το ίδιο και αυτός.
0: Ναι, και ο Άντι, ναι.
2: Τι να πούμε για τον Μάριο?
0: Μάριος.
2: Για τον Μάριο. Ξέρει ο Μάριος με τη φυσαρμόνικα.
1: Και όχι μόνο, ναι.
2: Ο αγαπητός μας Γιώργος Μασσός, τα χαιρετίσματά μας.
1: Την
2: αγάπη μας.
0: Χαίρετε, αγαπητέ Γιώργο, και στην κυρία Αντρούλα. Την έβγαλα εκεί αρκετές φορές το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Λόγω του ότι είμαστε καλοί φίλοι και μου αρέσει η παρέα του, μου αρέσει να μιλώ μαζί του, και κάθε φορά που εψινόντουσαν τα σίκα με έπαιρνε σίκα. Να πάω σίκα. Έχω φάει σίκα εκεί. Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Μην ξεχάσω τον πάτερ Ιωσήφ τον Παλιούρα.
1: Τον αγαπημένο μας πατέρα Ιωσήφ.
2: Σε πολλά πράγματα, να ξέρεις, Βασίλη μου.
0: Ο πάτερ Ιωσήφ θα κάνει πολλές εκδηλώσεις. Με ενημέρωσε ότι θα κάνει πολλές εκδηλώσεις και ήθελε και τη συνεργασία μου. Επομένως, δεν αποκλείεται να συναντηθούμε σε κάποιες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στην κυρία Μάχη.
1: Στην κυρία Μάχη, ακριβώς.
2: Θα είμαστε δασκάλοι στο σχολείο.
1: Το Σαββατιανό σχολείο.
2: Της Παναγίας
1: Αποστόλου Βαρνάβα.
2: Για και θα διδάξει μουσική. εγώ θα αναλάβω κάποια τάξη.
0: Θα διδάσκει μουσική εκεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τα παιδάκια
0: και
1: εκεί,
0: εσύ θα
1: όλα.
0: Θα κάποια τάξη εκεί.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Ε, καλά, γιατί όχι. Τι θα κάνεις τα παιδιά τους, κάνεις παραμύθια και όλα αυτά. Ή θα τους κάνεις και μουσική, θα τους παίξεις.
2: Μουσική, όταν θα είμαι καλή μουσικός από εδώ, θα πηγαίνω.
0: Ξέρεις,
1: θα παίρνω την κιθαρούλα μου.
0: Okay, κάνω μια εισήγηση.
1: Ναι.
0: Γίνεται, αλλά να γίνεται πιο επιτακτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς που είστε μουσικοί, είστε δασκάλα. Ο Ανδρέας μουσικός.
1: Ναι.
0: Να κάνετε μια συνεργασία στις τάξεις,
1: ναι,
0: και να μαθαίνετε τα παιδιά τραγουδάκια και να τα τραγουδάνε.
1: Ναι. Αυτό θέλει και η κυρία Μάχη, αυτό ακριβώς.
0: Το θέλω και εγώ και να σου πω γιατί. Και να τα ηχογραφάτε.
2: Θα μας καλέσετε.
0: Και εδώ θα σας καλέσω, αλλά τα παιδιά δύσκολο να έρχονται εδώ. Αλλά όμως μπορείτε να τα γραφάτε και εγώ θα τα μεταδίδω στην εκπομπή μια φορά και έναν καιρό που παρουσιάζω κάθε Κυριακή.
1: Τι ωραία ιδέα!
0: Βέβαια.
1: Με το φανταστικό!
0: Ναι.
1: Κιθαρούλα, ναι, θα έχω την κιθάρα μου. Τι ωραία.
0: Ναι, και την κιθάρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν τα παιδιά μπορούν να έρθουν και να κάνουν κάτι στο
2: στούντιο. Μια ομάδα παιδιών, 5-6 παιδάκια.
1: Ναι,
0: ναι, ευχαριστώ,
1: ναι,
0: να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ, πολύ ωραία. Μαθαίνουμε πιο πολλά πράγματα και χαίρομαι που βρήκατε αυτή την ευκαιρία και την δουλειά και στο ίδιο σχολείο και θα συνεργαστείτε. Ναι. Πρέπει να συνεργαστείτε πάνω σε αυτή, ναι, τη βάση για να παράξετε κάτι για τα παιδιά, να μάθουν πιο πολύ τα παιδιά την μουσική μας και την παράδοση μας και όλα.
2: Έχω ένα φίλο.
1: Συγγνώμη που διακόπτω, νομίζω ότι ξέχασες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ανδρέα.
2: Α, στον κύριο Ανδρέα στην, ναι, εκκλησία, ναι, είναι το φίλο μας,
1: ναι,
2: τον Ανδρέα.
1: Και στον άλλο τον κύριο Ανδρέα.
0: Εκκλησία εδώ στην Παναγία.
2: Στην Παναγία, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτός,
1: που μένουμε, ναι, εκεί.
2: Ναι, και στον κύριο Ανδρέα που μένουμε εκεί πέρα. Ξέρεις ποιον κύριο Ανδρέα.
0: Ξέρω.
2: Ναι.
1: Ξέρεις που έχει εκείνα τα νόστιμα, τα ωραία, τα φοβερά.
0: Κοίταξε,
1: θα
0: μπορώ...
1: πάρω 5-6 κιλά ματρό.
0: Okay, να πω, κοίταξε. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα να πω. Το αρώμα πατήσερι, ο Ανδρέας με την κυρία Μαρία.
1: Με την κυρία Μαρία.
0: Και η κυρία Λίτσα, η που
1: κυρία
0: είναι
1: Λίτσα,
0: πάντα πρόσχαρη. Όταν την πελάτη, νομίζει ότι βλέπει το Θεό της.
1: Και όλα τα κορίτσια, ναι, εκεί.
0: Τα αγόρια και τα κορίτσια. Λέω
1: έτσι,
0: πάντα.
1: Μπράβο.
0: Κάποτε δεν υπάρχουν αγόρια, αλλά εγώ το κάνω έτσι για να μην υπάρχει. Ξέρεις,
1: να μην υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω, μήπως κανένα αγόρι εμφανιστεί ξαφνικά, γιατί δεν είπε για μένα.
1: Ναι, σωστό.
0: Χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα, χαιρετώ όλους εκεί.
2: Να καλό, πω και κάτι άλλο, Βασίλη μου. Ότι κάπου θα παίξουμε, ναι, και έτσι να μας δει ο κόσμος.
0: Οπωσδήποτε.
2: Να τους δούμε κι εμείς.
0: Για να δω. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε τραγούδι και θα,
1: ναι,
0: γυρίσω πίσω να αποχαιρετιστούμε, ναι, και θα μου πείτε πού μπορώ να σας συναντήσω μουσικά.
2: Μουσικά. Έχουμε, ναι, δύο τραγούδια, αλλά εγώ θα ζητήσω, ναι, να παίξουμε το τελευταίο που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δίκημο σχολείο.
2: Δίκημο σχολείο.
1: Βίκημο σχολείο.
0: Α, δίκημο σχολείο. Μ' αρέσει και εμένα πάρα,
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Yes.
1: Αυτή η ζεστή τη, η φωνή,
0: ναι,
1: γεμάτη.
0: Ναι, ναι. Θα κλείσω ματιά.
1: Ναι.
0: Α, τι ωραίο.
1: Τι ωραίο.
0: Έχει αφήσει επιτυχίες, ναι, του δημοσχολιού. Πάμε.

0: Έτσι είναι, πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Μεγαλείο, μπράβο, αυτό τραγούδι είναι μεγαλείο, μπράβο, πραγματικά.
0: Όλες αυτές οι κυρίες ήταν, νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξαναβρεθούν και να ξαναφτιάξουν μια έτσι ιστορία όπως αυτή που έχει περάσει.
1: Τόσο μεγάλη γκάμα, ναι, τόσο ναι, διαφορετικές ναι, ναι, η μία από την άλλη, ναι, ναι, και όλες, όλες ξεχωριστές.
0: Ξεχωριστές όλες. Ναι.
1: Άκουγες, λες, Πολυπάνου, ακούς Βιτάλη, ακούς Αλεξίου, ναι, ακούς Μοσχολιού. Η κάθε μία το δικό της χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Και
0: λοιπόν,
2: κάτι άλλο.
0: Και συγχαρητήρια σε εσάς που τα συνεχίζετε, που τα,
1: ναι, αγαπάμε,
0: που τα εντάξατε
1: το...
0: στο ρεπερτόριο σας.
1: Ναι, ναι.
0: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Και μιλώντας για ρεπερτόριο, τι τραγουδάτε συνήθως? Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι θα εμφανιστείτε εκεί στο φίλο μου του Νάκη, στο
2: αγαπημένος μας,
1: στον Άκη μας και στην κυρία Άρτεμις,
0: και, ναι, ναι, και παρέα με το φίλο μου τον Ρότζερ Γκρέκ στο Μαμς Πίστρο,
2: ναι, ναι,
0: στο Μίτλετον Ρόουντ,
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: τέλος αριστερά. Λοιπόν, πέστε μου να δω
2: οικογένεια, τι... εκεί είναι ένα μαγαζί οικογένεια,
0: ναι, τι
2: μπαίνεις
0: θα...
2: μέσα και νιώθεις ότι
0: τι θα τραγουδάμε,
1: τι θα τραγουδάμε,
2: τι θα τραγουδάμε. Εκεί, κοίταξε τώρα να δεις.
1: Παντού θα λέμε και Αργυρό, ξέρεις. Να σε δω,
0: έτσι,
1: να σε δω, να σε.
2: Ναι, θέλουμε γενικά να.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Ξέρω ότι όλοι οι καλλιτέχνες λένε και τα μοντέρνα, αλλά εντάσσουν και τα παλιά εκείνα. Τα που ακούσαμε σήμερα,
1: ναι,
0: τα παλιά,
2: ναι,
0: λαϊκά.
2: Θα τα ακούσουμε. Τα...
1: Ναι.
2: Όλα αυτά. Θα τα ακούσουμε.
1: Όλα. Όλα.
0: Σημαντικό του.
2: Ναι,
0: σημαντικό. Διότι μην ξεχνάς ότι δίνουμε την ευκαιρία στους νέους, όπως είναι η κόρη σας,
1: ναι,
0: και στην κόρη μου, να ακούσουν τα καινούργια, τα παλιά τραγούδια και να τα συγκρίνουν και να τα αγαπήσουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί τα αγαπάνε και τα ζητάνε. Τα ζητάνε, ναι.
1: Μα είναι
0: όλα.
1: Έχω
0: κάνει παρατήρηση, ναι.
1: Ναι. Το βλέπαμε και εμείς στη δουλειά μας που ήμασταν στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία, ναι, χρόνια και αυτά. Εντάξει, στην αρχή όλα ωραία, πρώτο πρόγραμμα περνάει, πιο καινούργια, πιο αυτά. Εντάξει, όμως το Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: τι θέλει, παλιό λαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί είναι.
0: Θέλει τα τσιρτετέλια.
1: Έτσι,
0: θέλει
1: μπράβο,
0: τα και μετά τα ζεμπέκικα.
1: Τα ζεμπέκικά μας.
0: Ναι, χρειάζονται, ναι, χρειάζονται, ναι. Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι και θα πάρω την ευκαιρία που είστε εδώ και όπως έχω πει, δεν έχω ημερομηνία, αλλά έχω μια εκδήλωση προγραμματισμένη και θα προσπαθήσω να δω αν θα βολευτούμε και θα σας εντάξω στην προσπάθεια αυτή.
1: Ευχαριστούμε. Τιμή μας και χαρά μας.
0: Τι άλλο να πω, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Όλα ευχαριστούμε, καλά, Βασίλη μου.
0: Όλα καλά. Χάρηκα που η μικρή, η μεγάλη τριγατέρα σας έχει,
1: ναι,
0: πιάσει,
1: ναι,
0: και δουλειά.
1: Έχει πάρει το δρόμο της, το κορίτσι μας.
0: Έχει πάρει το δρόμο,
1: ναι,
0: της και η μικρή είναι ένα κομμάτι από εσάς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι από εσάς. Αλλά όμως, όπως και η κόρη μου και όλες οι άλλες κοπελιές και τα κοπέλια, τα νεαρά, με αυτό το ευλογημένο το κινητό.
1: Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Εντάξει. Διακοπές έχουμε ακόμα λίγο, άντε το... Ναι.
0: Αύριο που θα αρχίσουν τα μαθήματα.
1: Όχι, αρχίζουν τα σκούρα μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου.
0: Θα ακούσουμε δελτίο σε λίγο. Να πούμε ένα τελευταίο και να...
2: Ναι, ναι.
1: Με τα χαράς.
0: Εντάξει. Θα κλείσουμε πιο...
1: Νομίζω Χαρούλα Αλεξίου,
0: ναι, γιατί όχι.
1: Έτσι Αλεξίου, να τελειώσουμε και φάτα,
0: ναι, γιατί, ναι, έχει κάνει και αυτή τεράστιες επιτυχίες,
1: ναι, η, ναι, πιο καλή γκαρσόνα,
0: ναι. Πάμε.

0: Θα ευχαριστήσω λοιπόν τα παιδιά, τον Ανδρέα Μπεσίρη και την Αγγελική Πολύζου που ήταν εδώ. Πέρασα πολύ όμορφα, εύχομαι και εσείς το ίδιο. Και για να δούμε την ώρα, 18 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να σας θυμίσω για το Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα θα σας πούμε σύντομα. The third Bicommunal Cypriot Festival. It will be the 4th of October, Sunday, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. More information very soon.
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio, and Instagram.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να σας πω λίγο για την υγεία των ανδρών, η οποία έχει σημασία. Μια ανακοίνωση λοιπόν από το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Είμαστε εδώ για σας, ελάτε να μας επισκεφτείτε το απόγευμα για μια συζήτηση με θέμα την υγεία των ανδρών στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Σας προσκαλούμε να έρθετε και να γνωρίσετε τον Δόκτωρα Τζέι Τόμας και την ιατρική ομάδα από την Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς για θέματα ανδρικής υγείας, για θέματα για καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα Διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης σε συνεργασία με το British Heart Foundation, με υπηρεσία λοιπόν και ενημερωτικά φυλάδια για την υποστήριξή σας. Θα γίνει στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, N22, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα, στο ισόγειο, εκεί στο χώρο του καφέ. Αυτά. Λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω. Για να δούμε, έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο τραγούδι της εβδομάδας έχει τίτλο «Παγκόσμια μέρα ψεύτη». Αυτό είναι, «Παγκόσμια μέρα ψεύτη», και είναι από την Κατερίνα Λιόλιου. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Μάλιστα, κυρίε και κύριοι, να πούμε για το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, το οποίο ετοιμάζει μία βραδιά με πίνκο και κεμπάπ. Πίνκο and kebab night, Friday 25th of September 26. For tickets and more information, call 0208-881-2329 or send an email cycc6363@gmail.com. Αυτά, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μία βραδιά με πίνκο και σουβλάκι. Και για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 0208-881-2329, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.

0: Αυτή ήταν η Αναστασία. Ο Κωνσταντίνος Αγγυρός έρχεται στον Δίνο, κυρίες και κύριοι, στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Χορηγεί Caris Capital και Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αγγυρός, one of Greece's biggest stars. One night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Χαιρετώ. Το Δήμος Continental, την Ειρήνη και τον Μάριο εκεί στο 8 Green Lanes, Palmes Green. Σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Να χαιρετήσουμε και λίγο πιο κάτω στα Αστέρια και το Cleaners Unite. I wanted to say good afternoon to everyone there, the company Cleaners Unite, and thank you very much for your services. And say hello to George Arnaudis, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στον φίλο μου τον Μόντι, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους εκεί. Κίκες Πούτσες, Beat Feather Up. Ζούρτος Πούτσες, καλή σας ημέρα. Χαιρετώ εσάς που είστε στο αμάξι. Τον Δώρο τον Μούλο, τον Τάσο Χάνα, τον Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο και επίσης να πω ένα γεια σε όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, στην κυρία Δέσποινα και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού εκεί, και καλές δουλειές να ευχηθώ πάντοτε, και να τους χαρίσω τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Χαιρετώ τον καλό μου φίλο τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Χαιρετώ όλους εκεί στο Varosi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του. Πολλές ευχαριστίες. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλα τα καλά παιδιά εκεί, όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και ο Τόμ Κάρτενς, και όλους τους θαμώνες εκεί, με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά, να περνούν όμορφα. Το ίδιο θέλω να πω και για το Λούτσια εκεί στο Wood Green. Χαιρετώ την Χριστίνα, τον Γιάννη, τον Θανάση και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, και απέναντι είναι το YNS. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντες και όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο και όλους εκεί και ιδιαίτερα τον Τόνι Θεοδόρου. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά έχουμε και τα διαφημιστικά μας. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι πρώτα και μετά τα διαφημιστικά.

0: κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Να έχουμε την υγεία μας, που είναι το σημαντικότερο. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Αύριο είναι Τετάρτη και θα είμαστε μαζί, εγώ και εσείς, Τετάρτη λοιπόν, στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1. Έτσι, 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Με πολύ αγάπη σας αφήνω. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Στο LGR. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

7 λεπτά μετά τις 4. Who's the Miss Me? Ανδρέας Μιχαηλίδης επιστρέφει εδώ στο 103,3 στα FM LGR London Greek Radio. Ένα και μοναδικό. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε. Εύχομαι να περάσετε απίθανα την καλοκαιρινή σεζόν. Ό,τι και αν κάνετε. Hope you're well, hope you had a great summer. Back to reality, back to work. Back to rainy weather. Lovely. Επιστροφή εδώ μέχρι και τις 7. Τρίτη απόγευμα εδώ, 8 του Σεπτέμβρη. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα DEX με τις μεγαλύτερες, πιο καυτές επιτυχίες του καλοκαιριού. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθετε στην εκπομπή. I'm back. Let's go. Turn up the sounds of LGR.

0: χαρακτήρα.
1: Για πάμε! Live across the capital, live across the globe. London's number one official Greek music FM.

0: τίποτα.
1: Για πάμε εδώ.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

και σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Officially Andreas Michalidis, brand new tune of the week and jingle from now on. Για πάμε!

παγκόσμιο φαινόμενο. Για πάμε εδώ. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. LGR στο 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex. Μέχρι και τις 7 παρέα, όπου και αν είστε. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες του καλοκαιριού παίζουν μόνο εδώ. Back on the airwaves of 1033 FM. Miss me. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 με 7. Playing the tunes you wanna hear. Ένοχο κορμί, Οικονομόπουλος.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. There's this thing

Ριαλινίδου. Σαφάρι. 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ. You've just tuned in, welcome to the show. Andreas Michailidis back on the airwaves. Μέχρι και τις 7 παρέα τα ακούσαμε όλα. Ολοκένια τραγούδια. Εμείς εδώ κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,

0: and cafes. The brand new Apollo restaurant serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
2: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: μας παραμένουν περίπου 15 λεπτά πριν το τέλος. Μουσική μέχρι και τις 7. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα ΤΕΚ, όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

τώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσά. Που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ στους 103,3 στα FM. London's number one official Greek music. FM station.

0: Stupid LGR, Andreas Michailidis, Back Tomorrow, 4 till 7. Δώσε!
1: Ένα Σαββατό βράδυ, μια Κυριακή.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Ήβη Αδάμου και ακούτε LGR στους 103,3.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Life is Greek on 103.3 FM.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
1: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Some iconic female voices. Anna Vissi, we had Eli Porrara with Faimous Fivos. Βαγγελία, την έχουμε να ακούσουμε πριν. Ανδρομάχη μόλις τώρα. Και τώρα Κατερίνα. Κατερίνα.

Εδώ μαζί σας, παρέα σας, Καθήνα Νοκλέος, keep me company this Tuesday night. Και να χαιρετήσουμε την Νάταλη που μας κάνει παρέα απόψε. Επίσης τα παιδιά εκεί στην Αθήνα. Ένα τραγουδάκι για εσάς από τον Στάνη.

0: που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Ακούτε LGR.
1: You're listening to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
2: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ήταν σε μάμε πίγκ. Σαμεχέ Ελβαβαρίζου, αλήθεια τώρα. Να χωλιομέλησες. This was my song of 2024.

of the biggest tunes right here for you on tonight's Scandalous with me, Catherine O'Gleo. Το επόμενο τραγουδάκι θα το ακούσουμε από την Τζέννη Γεωργιάδη. Και θα χαιρετήσουμε τον Ηλία Γεωργίου που μας κάνει παρέα απόψε. Θέλει να χαρίσει το επόμενο τραγούδι σε όλη την γωνία του παιδιά, αγκόνια, επίσης το κοινοτικό του Άγιου Δημητρίου. Παρικία σε εμάς εδώ στο LGR. Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Ζων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. LGR 103,3.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλωστό στην παρέα.
2: Ακούτε LGR.
1: Μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
3: Πάνω μας πέφτουν τα...

και από Λένα Ζευγάρα θα στο Κώστα Μαρτάκης και Αν. Bringing us nicely now to our blast from the past segment, as promised.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα

0: μπορώ να το.
1: Key songs to get you in your feels.
0: Κι αφού με στην καρδιά σου.
1: Off the record of the week, courtesy of Karina Lulio. Ένα Κωνσταντίνος, Κομοδρόμος. Μια Φρέτος μόλις τώρα. Αλλάξουμε λίγο το ρυθμό τώρα. Θα ακούσουμε τη Βασιλική Ντάντα. Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
0: LGR 103.3. Disco.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

LGR, London Greek Radio. In the mix. LGR 103,3.

0: υπογραφή. LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.